σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Ξέχασες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93.4.
0: Μια στη χάση.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: 1,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά στη Δυτική Αττική, το μέτωπο της οποίας εκτείνεται από την Ψάθο ως το όρος Κανδύλι. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Χίο Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί ρύθμιση για την ψηφιοποίηση των βημάτων αποζημίωσης. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή τους και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας στο στόχαστρο των ελεκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογκες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. Διαψεύδει το Ιράν ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την τελευταία ευκαιρία των Ιρανών να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου σήμερα, ο κατηγορούμενος για το θάνατο της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο παραμένει σε κατοίκον περιορισμό και θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει σε περιορισμό ή θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ο 41χρονος έχει υποστηρίξει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, αφού η διασώστρια μπήκε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι. Την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στα μέσα Ιουλίου συνελήφθη στην Αγγλία, όπου διαμένεται τελευταία χρόνια και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η γυναίκα φέρεται να έχει φωνάξει προς τους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους». Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Λέμβος με 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πέτρας, μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Έσυο τέλος είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθύρων, καθώς το σκάφος με τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας αποκάλυψε βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο χωριό Πόρζ. Στα αθλητικά, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Για να τελειώνει Αποστόλη, καλά.
5: Καλά.
4: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
5: Για πάμε.
4: Να μου κλείσει. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας τον βάζω μαλλιά.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένο.
4: Σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, τέλος με αυτό το στοιχείο έγινε όπως έγινε. Γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυτίσουν το λιμενικό.
6: Το σκάφος, η Λέμβος των λαθρομεταναστών εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσιάστηκε στις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι στημένο στη μέση.
4: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέγεται δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα. Δήλωνε ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
7: Είχε την τελευταία τεχνολογία,
5: δεν ήταν ένα εργοστάσιο, πώς να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
4: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω τώρα απορία. Τώρα θα μου πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα. Υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορείς να μου πλήσεις.
7: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
4: Όχι.
7: Αποφάσουν, δεν λύνω απορίες.
4: Καλώς, καλύτερα. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
4: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω της εκπομπής σου.
7: Πες.
4: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σας δεν ήρθανε με βάρκα και δεν ήταν εισβολής. Ήταν εισβολής που ήρθανε με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη Χίο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σας. Ήταν θύματα κοστούμιων. Οι εισβολείς έρχονται συνήθως ή με όπλα, με τάγκ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτή είναι η εισβολής. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
4: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα της αστροφυσικής και της φυσικής βέβαια.
7: Και της ιστορίας και της νεοελληνικής, της αρχαίας ελληνικής γενικώς.
4: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίως στη φυσική. Μας μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μας διδάσκει πολλά.
8: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέγεται αδράνεια αυτή η δύναμη και για έναν αλγόριθμο μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική της ταχύτητας.
4: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικός. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουν για να μας πείσουν. Δεν ξέρω τι να πω.
9: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιόνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Έτσι. Και πονάει.
10: Ναι, Αποστολή.
7: Έλα.
10: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
10: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
7: Δεν πειράζει.
10: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
7: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
10: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή τη χάνει και όλο να είμαι κεντρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζεις θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα Χαντιά.
7: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
5: Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, υποθυμάμαι.
10: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και βαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
7: Μάλλον έχουν αρχίσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες φέγανε.
10: Όχι, ούτε κάτι.
7: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
10: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
7: ξέρω εγώ.
10: Ποιος τους είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό γιατί θα το κάνουν βαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν βαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπα να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώστρη για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει και κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μας.
7: Γέροντα την ευχή.
11: Γέροντα η ευχή.
12: Όχι, το Αποστόλη Πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά εσείς?
12: Τσοπουλού, τι είπε, ο Τζάμπα λέει πέθανε.
13: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
12: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης λέει για την ακρίβεια ότι θα παίξει τον κύριο Κούτρα.
14: Είναι 4 χρόνια το θέμα.
15: Διότι θα αποκλίμακωθεί, θα μειωθεί.
14: Μα πότε!
15: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
12: Φοβερό, ε. Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, ε. Η Αποστόλη του Όλεκ Προτάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλές στους φτωχούς, οι χοντροί για οι αγάπη και διαστέσεις.
7: Πάει.
16: Αποστολή.
7: Έλα.
16: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
16: Μια παράκληση μόνο.
7: Ναι, ναι.
16: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
7: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
17: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Έλα, πώς... Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσεις, αν μπορείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, ας πούμε, πτέρυγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Πτέρυγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώτο, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο, είναι απαράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Οι κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδουρ, οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζουν πολύ ωραίες κρέμες, λαβί εν ρόλ, έχουν καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητα μέσα, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικρό, τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής, να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αγγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, του είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, τους λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζεις τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
1: Πάντων.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείροξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο ΕΣΥΡΟ, γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε?
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Πάνω... Αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γαμώ το. Πού! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα.
5: Ή θα σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Τώρα ανασφάλιστος κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz για το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, γιατί δεν λέμε αυτό και κάνουμε το εις 10 ερωτήσεις στην Πεκατόρου ξαφνικά, το Chaser.
5: Εντάξει, παιδί μου, για να δεις πόσο ξεφτύλες είναι, ότι το κρύβουν, έχεις λόγω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Και τώρα που θέλω να σου πω για την Καρισιανού, πραγματικά ρε φίλε ξεφτύλα. Μπαίνει μαζί με την Πίκα και με την Τούνη, βέβαια εγώ την Τούνη ποτέ δεν την πίστεψα, σε όλους αυτούς τους ηλίθιους που πάμε εμείς, τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε να βρούνε το δίκιο τους απέναντι στο άδικο και μετά μας ξεπουλάνε.
6: Έλα, φίλε.
2: Έλα.
6: Καλά, είσαι.
2: Καλά.
6: Να σου πω.
2: Τι?
6: Θα κάνω μια καταγγελία.
2: Τι έκανε?
6: Βγαίνει αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, ο Ντελιβερό, όλη την ώρα και μα ζαλίζει τα μπιπ. Ήθελα που θα το πω αυτό το πράγμα, αλλά αρκετέ φορέ δεν φίλε καπόπα. Και sorry κιόλα που το λέω έτσι. Αλλά τα έχει ανακατέψει όλα, τα μπερδεύει όλα. Και δεν πίνει για χαμπάρι, δηλαδή. Τι λε, ξέρω εγώ ότι το ΑΒΓ είναι συξητικό. Μετά ξέρω εγώ τύπο γυναίκα και κράζει το σβεό. Τι ο σβεό, α πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Πρέπει και ο ισχυρά σωματεία. Και ταυτόχρονα γυναίκα λέει με το ρουβίκο να ξέρω εγώ. Με το κουκουέ. Τι γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
2: Σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό Έλληνας να κράζει Έλληνα.
6: Ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ φιλικά. Δεν ξέρω να το κοιτάξει τώρα. Απλά δηλαδή 1, 2, 3, 10%. Κάπου ήθελα να παρέμβω και εγώ με έπιασε
2: τώρα. Καλά έκανες, καλά έκανες.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, 2-3 μικρά πραγματάκια.
2: Α, θα πούμε και τίποτα σοβαρό.
6: Αν επιτρέπετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σου πει. Ο πλεύρη και λεφτή μαλάκι να πούμε και αυτό το πράγμα που γίνεται τέλος πάντων με τα pushbacks και όλα λοιπά. Αφού τα έχει πει ο. Μαλάκες να πούμε, τα λέει φορά παρτίδα.
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Να μα ξέρει αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει: έχω δώσει την απάντησή μου. Τι είναι, σε φάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
8: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
6: Τέλο τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν χώρα παρτίδα και δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά τους. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμος που κάθεται και τους στηρίζει, κόσμος που είναι από κάτω και κάτι τους χειροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και είπε οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλη. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μίτσο Κάκο, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θάξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Πυρίδης που μιλήσαν για τους επτάμενους δίσκους, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου, το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή. Είναι το Nick Pop. Αυτό ότι
2: ο Nick ήταν... Pop ποιος είναι αυτός που έχει γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια τους Μάνσον, πως λεγότανε, που λέει Nick Pop Pop Παπ, Νίκ, Ποπ, Παπ, Νίκ, αυτός είναι.
0: Είναι ο ουφολόγος ο Ιγκλέζος.
2: Άλλος είναι. Εγκλέζικο ήταν κι αυτό.

0: Και τώρα, ναι.
1: Τώρα, ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
1: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε κοινές αναφορές. Έχουμε απόσταση. Λυπάμαι. Γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρες στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάφτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Κύριε Αποστόλη.
1: Ναι, ναι.
4: Από Πάτρας έχω παρμένο.
1: Καλά είναι.
4: Αλλά δεν είμαι ο Πάρπα Βασίλης. Λοιπόν, θέλω να
1: έλα. Καλά που το είπες, γιατί είχα το μυαλό μου τίσει.
5: Α, την Πάτρας έχω παρμένο.
4: Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο της ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον, π.χ. από το ΠΑΜΕ, να βγει να μιλήσει κι αυτός. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρεις εκεί πέρα στους υπεύθυνους.
1: Εντάξει.
4: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
1: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει τα σίδη.
6: Α, πολύ σωστά.
1: Θα τον ακούσει εμάς, όχι.
4: Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω.
7: Γεια σου Μουτρό, τι κάνεις?
1: Καλά.
7: Να σου πω, ο Παναγόπουλος που έπαιρνε τα προγράμματα, τα κονδύλια. Για ψάξε να δεις με τι κινεί την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι τι κάνει.
1: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγριες λες?
7: Τι εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι?
1: Α, δεν ξέρω.
8: Ακριβώς.
7: Για κοιτάξτε να δεις, κάτι μυρίζει μένα.
1: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
7: Είσαι μούτρος αυτά εσύ.
1: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει, μπράβο.
7: Παθαίνω ρεύση, μα
1: μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
7: Παθαίνω ρεύση, μα ακούω.
1: Α, ναι.
7: Μ' αρέσει ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό παιδί, η φωνή σου ρε φίλε.
1: Είμαι βασταγερός.
7: Μα συναρπάζει ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ?
1: Κάνε μου request.
9: Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
9: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
1: Ναι.
9: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
9: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια του. Δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως.
1: Δεν είμαι.
9: Όχι.
1: Δεν είμαι αξίωση.
9: Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν να πάνε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του Ίκα Τσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος 11 μέτρα ήταν.
1: Να, μπρε, τίποτα, τσέπη.
9: Όμως κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτός αντίστοιχε και το έβαλε στην Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1.000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα να την πάρει μαζί του. Κάτω του που ψάρευε στη Μάνη.
1: Τι μαζί του που πέθανε?
9: Όχι.
1: Α, είναι αυτό που λέμε δεν τα πάρεις μαζί σου, αυτός τα πήρε.
9: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και της το είπε προφές και γελούσε.
1: Α, μάλιστα.
9: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
1: Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
7: Αποστόλη,
1: έλα.
7: Γεια σου.
1: Γεια.
7: Σε πήρα για να παρακαλέσω τον Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
1: Λέγεται.
10: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
10: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
1: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ αν έχετε στόκ κάποια παραπάνω λιπαντικά.
10: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
1: Όχι, αλλά να μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
1: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
10: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
1: Δεν θα ήθελα, θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται.
10: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
1: και
10: να...
1: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
10: Δείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
1: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
10: φυλακείο μια μέρα.
1: Αμέ, άκου λέει.
10: Κάνετε.
1: Άκου, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
6: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες, να πω κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής, γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress. Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε, ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω ο Τραμπ αποκαλύπτει. Και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
1: Απίστευτο.
6: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα, ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο. Είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
1: Α, για μίλα μου.
6: Του πλανητάρχη και της γερουσίας ανθρώπιων, μπούρλισον ο ίδιος της γερουσίας είδε UFO και εξωγήινος.
1: Ο Μπούρλισον.
6: Έχουνε πολιτείες, υπόγειες,
1: δεν μας είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
6: Έχουνε πολιτείες ολόκληρες και εξωγήινοι.
1: Το έλεγε το τραγούδι.
6: Υπόγειες και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμάς. Και δεν τους φέρνουν εδώ να τους πάμε στον Ιερώνυμο όλες τις παλιές εκκλησίες ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου τους φάνε άλλοι. Έχουνε, δεν όχι μόνο βάσεις, λέει, κάνουνε ζωάρα.
1: Να.
6: Ναι, τώρα τα βγάζουν
1: βγαίνουν
6: τα παιχνίδια, παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα το τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
1: Και πάει να τα προλάβει.
6: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις.
6: Εδώ δεν έχουν τίποτα.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
8: Απόστολε,
1: έλα.
8: Θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ανύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
1: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
8: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
1: Να το. Και... αυτό και τι μου λες ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα, πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
8: Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της περιόρης εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ίσχυε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
1: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
8: Τέλος πάντων.
1: Ωραία πράγματα. Ναι. Όμορφα αγγελικά πλασμένα.
8: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
8: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της μεθεώρησης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
1: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
8: Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά.
1: Όχι, τι έπαθε.
11: Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
1: τώρα.
11: Πριν δύο χρόνια.
1: Α.
11: Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
1: Ναι.
11: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω, φωτογραφίες σας έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες μου λέει περάστε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
1: Μωρέ, δεν δουλεύαν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να.
11: Ναι, μω, εντάξει, τώρα αυτά για τους νεοδημοκράτες.
1: Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι.
11: Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως.
1: Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
11: Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός?
1: Τσίπρας.
11: 3%.
1: Τσίπρας.
11: Και ο Φάμελος.
1: Τσίπρας.
12: Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά.
11: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται. Εντάξει. τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
1: Τη ζωή.
11: Το Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, τσα, γιατί όχι.
1: Δεν είπε τη ζωή.
11: Εννοείται.
13: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνεις πολλούς απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
11: Ρε μαλάκα, σου ξαναείπα. Θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια και να δούμε στην πράξη.
1: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
11: Και σε ευχές, ρε μαλάκα.
14: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
14: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει, ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
1: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
14: Ακριβώς.
1: Νάτο.
15: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
14: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρεις, να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
1: Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές, ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
14: Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά.
1: Ποιο?
14: Οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες και ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες, είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
11: Δεν μου λες ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
1: Ναι.
11: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω.
11: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
1: Οχ, οχ. Εντάξει, τι φταίω.
11: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
1: Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε.
11: Τι πράγμα?
1: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
11: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι πελάτες. Λοιπόν, γεια.
1: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
11: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε μου.
2: Έλα.
1: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκεί νεοδημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνεις εμβόλια, ρε μαλάκα, αφού είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
2: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
1: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένας, έτσι θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
3: Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
4: Ερωτήματα
3: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
1: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τι τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε.
1: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει, θα έρθει τώρα που λέει ο Θήμιος, φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
2: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
1: Δηλαδή, πρώτα δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται, αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
2: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι πως σε βλέπω, έτσι πως τα λες. Μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
2: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
1: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλε αυτό, άλλαξε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Τέτοια.
2: Ναι.
1: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
2: Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και εδώ μεταξύ ρε μαλάκα.
2: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
1: Είναι τόσο φλόρι. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
5: Χατζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει ξέρει.
6: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, άντε να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχώρεσαι, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
5: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
3: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν έχετε το λόγο.
5: Και αυτό είναι κυβερνικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
2: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να το αμφισβητήσουμε, γιατί.
5: Φυσικά, ένα αυτό, δεύτερο θέμα. Τι γίνεται από στο Λάκκο, Αντάρτικο.
2: Γιατί?
5: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που
2: ναι.
5: Είχα καιρό, Ελληνοφρένια Net και τα λοιπά, θυμάμαι πως λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
2: Οπα.
5: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
2: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
7: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
5: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα τίποτα?
2: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
5: Εντάξει, καλά κάνεις.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, νορβηγό κουνούμε εδώ πέρα.
2: Έλα μου.
8: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
2: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
8: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
2: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
8: Ναι, γιατί αυτή είναι η master, master of disaster της παραπληροφόρησης.
2: Αυτό ισχύει.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
9: Ναυτικό είμαι.
2: Έλα.
9: Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια. Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε με άλλα λόγια και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
2: Έχετε
9: την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό. παντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο γέρος Πλεύρη.
2: Ο γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
10: Λες πυρ που.
4: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
2: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
9: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά, φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίρνει τίποτα.
2: Γιατί είναι καχύποπτη όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
9: Ναι,
2: άντε, μετά να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
9: Ναι, αυτά θα μπορούσα να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
2: Αυτά, εντάξει, να βλέπεις.
9: Αυτά δεν μπορώ.
2: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
11: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
11: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
2: Ωραία.
11: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
2: Μάλιστα.
11: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που απασχολεί. Είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
2: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
11: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
11: Με το,
2: ναι.
11: Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα
2: το
11: Θεό.
2: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
11: Είμαι από το Παλαβονίσι.
2: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
11: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
2: Απέναντι από την Αλβανία αυτό που λέμε.
11: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
2: Εκεί που είναι σήμερα εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
11: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
2: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
11: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
2: Να, τζόβενο.
11: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική. Εκεί,
2: μάλιστα.
11: Δίπλα στο καντούνι αυτό. Την είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, α, Νικόλας Ντεβέκια.
2: Έλα.
12: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα συνειζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι μου στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή. Με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
2: Θα το κάνουμε. Αν πάει θα το κάνουμε.
12: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
2: Δεν βάζει είναι... μυαλό μου, ρε, εγκολλημένος τώρα, του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
13: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
12: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
2: Α, μένει τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
12: Ναι, ρε φίλε,
2: α,
12: πάει.
2: Να το.
12: Αυτό με το που ήθελε να το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε από την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε.
14: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
2: Πόσο?
14: Εκεί στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
2: Α.
14: Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
15: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
14: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
2: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
14: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
10: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
2: Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Τι θες?
10: Δεν γκρινιάζω, τρέχω, τρέχω. Από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Η κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ τους έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
2: 7 η ώρα.
10: Θα σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας.
2: Πόση ώρα διαρκεί?
10: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
2: Ναι.
10: Αφού έχεις ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
2: Όχι, όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
10: 3 ώρες, 3 με 3,5 ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτέ θέλει ο καθένας. Και πήγα.
2: Όχι, το 3 ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση.
10: Εντάξει,
2: λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
10: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
2: Με καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσει ticketservices.gr.
10: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας τα δικά του.
16: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
2: ναι,
16: θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια.
2: Να.
16: Και θα δουν πότε θα αποφασίσουν.
2: Ναι, εδώ είμαστε.
16: Ένα
2: ναι,
16: νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το...
2: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
17: πού είναι το Μήλο σήμερα,
2: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα,
17: πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
2: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
17: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
2: Πού είναι όλα αυτά, αθάνατος κουλούρης, άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
20: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
19: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
21: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θύμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένας ανεκδίκητος βλάκας.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
21: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ.
22: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
21: Και δεύτερον, έναν και αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
2: Μην αρχίζεις μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
21: Αντάξω, να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη.
2: Α, ωραία. Μ' ακούς. Χαίρομαι. Μπράβο. Έτσι.
23: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
23: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν 3 άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο Διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
2: Δεν μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
23: Περιμένετε, είναι άκυρα.
2: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
23: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
2: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
23: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
2: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
23: Όρισε.
2: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
1: Τελείωσε.
23: Ούτε τώρα θα το πούνε.
2: Φτού και το ξεπατικώνω, κύριε. Φτού και το ξεπατικώνω.
23: Ωραία, να τελειώσει και να μην πω το χρόνο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλεια ανωτάτου δικαστηρίου όπου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθες στα Τρίκαλα.
3: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκι και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτου, σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος και το όνομά μου είναι Νικηφόρος, αν θέλεις σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
2: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
3: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
6: Καλώς τον.
2: Οπα.
6: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
2: Και τα δύο γίνονται. Και ωραία. Να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
2: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
6: Ωραία.
2: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
6: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
2: Τον Αντώνη.
6: Τον έχω ακούσει.
2: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
2: Πάρα πολύ καλός.
6: Είσαι σατανάς.
2: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
6: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
2: Έλα καημένε τώρα.
6: Καλλιέργα παρά ποτέ.
24: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι, ίδια.
24: Αποστολή.
2: Ο ίδιος.
24: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει?
25: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
24: Και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
2: Ποιος θα τον πληρώνει?
24: Αυτό να μου πεις.
2: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος.
24: Όχι.
2: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτός θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
24: Αυτό να μου πεις.
2: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα.
24: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφτυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
26: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
24: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
2: Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλα, βρε Αλέξη, έλα, βρε παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα.
24: Δεν μπορεί ο άλλος.
2: Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
24: Εσύ το έχεις ανάγκη.
2: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
27: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
24: Εγώ δεν τον θέλω.
2: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό σου, το δικό μου.
24: Θέλω, γιατί είναι βάρβαρος, σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
2: Αχ, αυτό θέλουμε.
24: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
2: Α, λες. Ενώ το προετοιμάσα του Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
24: Είναι πιο τρυφερό αγόρι, έχει και συμπαραστάτες αυτά.
2: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
24: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις, είναι γκόμενος.
2: Εγώ, όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
24: Είναι γκόμενος.
28: Σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
28: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε την πέρα, κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
2: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα?
28: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης, από Καλαμάτα.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
28: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
2: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
24: Λοιπόν, είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
28: Έχω πελάτες τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
29: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
29: Με τα τρανζιστορά και όσο υπάρχουν τα FM μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
2: Ωραία.
29: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
2: Ισχύει.
29: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Στο ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστορά και μπαταρίες μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
2: Και να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
29: Έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, όσο είναι ο Ερντογάν επάνω, εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
2: Το είχε πει ο πατέρας?
29: Ναι, ναι.
2: Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
29: Να το δείτε λίγο πιο πέστε. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
29: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σαν τρελή θέλαμε.
1: Αποστολή?
2: Εγώ είμαι.
1: Και λέω, Αποστολάκι μου, ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
2: Αγαπημένη μου, μανάρι μου.
1: Εν τω μεταξύ, είμαι μόναχο, Χρήστος Κούνουμα Λογοδό. Και παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του τόνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
2: Πώς είναι τυχαίο.
1: Είναι το θαύμα.
2: Είναι θαύμα. Είναι θαύμα.
1: Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω, σαν το γαμμένο το κράτος, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμης. Ενώ στην Ελλάδα δούμε δεν έχουμε τα πάντα, α πούμε. Δεν ξέρω τι και τι μαλακίε. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
1: Ενέρεσε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
2: Δεν περιμένουμε τώρα διαγωνισμός, μπαμ, κάρτες μνήμης.
1: Ενέρεσε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.

0: Ουτοπία.
1: Α, ωραία η Ουτοπία όμως.
0: Την οποία Ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
1: Όπα, τι έγινε τότε.
0: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
1: Α, εγώ τα. Ποιος θα είσαι, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
0: Είσαι γιος μου.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε.
1: Α.
0: Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
1: Μπάκα, όχι, σου κακόπεσα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το...
1: Είναι στρογγυλός.
0: Μακάρι να... Ευτυχώς...
1: Και το κρύο τσουχτερό.
2: Είναι το κρύο τσουχτερό. Να το αντέξω δεν μπορώ.
1: Πώς?
0: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
1: Να το.
0: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
1: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party.
3: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
4: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
3: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
4: Έτσι.
0: Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
1: Το ξέρω, αφού όλοι κύκλους βλέπουμε.
4: Έτσι.
0: Μα πρόσεξε. Είπαμε.
1: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
5: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
4: Έτσι.
0: Έλα τώρα, μην το άστο το παλικαράκι στη θέση του.
1: Οπα,
0: με την αγκαλιά στην Παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί.
1: Ποια Παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν Παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
0: Λοιπόν, υπάρχουν καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
0: Ε?
1: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
0: Έγινε, γεια σου και χαρά στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
1: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
0: Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
1: Νάτο και Πέμπτης, ωραίο. Προθύστερο, έλα, γεια.
0: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
1: Ο κυκλικός καρπός, έλα τώρα. Κάμερα σε μένα, λοιπόν, έλα, γεια.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 10:03. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, ζωντανά από τον Max FM. Συντονιστείτε κι εσείς στους 93,4 και ελάτε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Το δίωρο το οποίο ξεκινάει τώρα στις 10 και βεβαίως θα ολοκληρωθεί στις 12 η ώρα περίπου, όπου θα τα λέμε μέχρι και τότε. Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης στην παρέα μου, στην κάλυψη του ήχου και την τεχνική υποστήριξη βεβαίως, αλλά και τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Μαζί εδώ βρισκόμαστε στο στούντιο, 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε, επικοινωνείτε μαζί μας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα όχι μόνο στην Πάτρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα, ημέρα 3η 4 Αυγούστου 2026. Μία ηλιόλουστη ημέρα, καλοκαιρινή βεβαίως, άκρος καλοκαιρινή. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Πάτρα και θα αγγίξει τους 34 κατά τις μεσημεριανές ώρες. Αναλυτικό δελτίο και πρόγνωση του καιρού βεβαίως θα έχουμε προς το τέλος της δίωρης εκπομπής αυτής, με τη βοήθεια του Νικόλα Σερέτη, ο οποίος θα μας κατατοπίσει. Πάντως οι άνεμοι και τα μελτέμια στο Αιγαίο δεν δείχνουν να κοπάζουν. Γενικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 μέχρι 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ θα είναι πολύ ισχυρά τα μελτέμια και οι βοριάδες εδώ στη δική μας την περιοχή. Σε κάποιες δε περιοχές κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σήμερα θα έχουμε και πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά κύριο λόγο στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας και στο βόρειο Ιόνιο. Εκεί είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στολό για κάποιους οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους αυτή την περίοδο στο Ιόνιο, οπότε να είστε προετοιμασμένοι κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα, στον Ξακουστό και στην Ξακουστή. Βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους έχετε και τα γενέθλιά σας. Με τρία μέτωπα, σε τρία μέτωπα δίνεται η μάχη στη Δυτική Αττική για πέμπτη ημέρα. Είναι το μεγάλο στοίχημα που δίνεται με την πυρκαγιά μετά τις 1:30 το μεσημέρι, γιατί εκεί κυρίες και κύριοι έχουμε ενδείξεις ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί, η υγρασία θα πέσει, θα είναι λοιπόν πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Εκεί τότε ευνοούνται και οι νέες αναζωπυρώσεις, οπότε χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία, προκαλώντας βεβαίως ζημιές και σε σπίτια και σε περιουσίες και σε γεωργικές εκτάσεις και σε καλλιέργειες βεβαίως. Μιλάμε για ολική καταστροφή και στα Μέγαρα, κυρίες και κύριοι. Πάω από το ένα θέμα στο άλλο όσον αφορά τις φωτιές, ενώ τις τοποθεσίες. Βλέπω και τον κύριο Τάσο Χαλκιά, τον πολύ γνωστό ηθοποιό. Είχαμε συνομιλήσει κάποτε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, νομίζω, με τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος είναι ευγενέστατος. Βλέπουμε το δράμα αυτών των ανθρώπων, όπου πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δηλαδή κάποιος βλέπει την περιουσία του, τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται, να καίγονται, να σβήνουν αναμνήσεις προφανώς, γιατί και έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, έχεις μεγαλώσει ο ίδιος, έχεις ζήσει. Μιλάμε για τρομερές και τραγικές στιγμές. Βεβαίως βλέπω εδώ τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος έχει δώσει συνεντεύξεις, έχουν ανεβάσει και βίντεο στο διαδίκτυο και περιγράφει και ο ίδιος τον πόνο του. Και βλέπουμε τις εικόνες, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο από αυτό το σπίτι. Έχουν καεί περίπου 200 σπίτια ιδιωτών και 3-4 μικροξενοδοχεία εκεί στο Πόρτο Γερμενό και κάποιες επιχειρήσεις. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έβγαζαν το ψωμί τους μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουν καεί καλλιέργειες, μιλάμε για τεράστια ζημιά κυρίες και κύριοι, προφανώς, και βλέποντας και τις εικόνες αυτό είναι άκρος κατανοητό. Δυστυχώς πέμπτη μέρα μάχης με τις φλόγες σε Αττική και Βιωτία, σε Λούμπα, Μονή Παναχράντου και Αγία Παρασκευή, εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα που μιλάμε κυρίες και κύριοι η μάχη των πυροσβεστών. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, και επειδή διαβάζω τώρα τις ειδήσεις και τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας, λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Κατασχέθηκαν, ακούστε κυρίες και κύριοι, κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτα πράγματα. Μέχρι και τον βυθό έχουν βρει κάποιοι τρόπους να βανδαλίσουν. Ήταν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, ξαναλέω. Έγινε όμως έρευνα της ειδικής υπηρεσίας
δέος της ΑΔΕ, τους έπιασαν με τεράστια ποσότητα κοραλιών να ετοιμάζονται, παρακαλώ, να περάσουν στην Ιταλία. Όλα ξεκίνησαν ανοιχτά της Σκοπέλου, το είχαν νοικιάσει το σκάφος Ιταλοί, οι οποίοι βεβαίως το χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο σκάφος για να αλλιεύσουν παράνομα και να συλλέξουν κοράλια από τον ελληνικό βυθό, γιατί μέσα στο σκάφος είχαν και εξοπλισμό καταδύσεων και εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών, δηλαδή ήταν άκρος προετοιμασμένοι και βεβαίως είχαν όλα τα κατάλληλα εργαλεία, εφοδιασμένοι με τα εργαλεία, και βεβαίως είχαν και ειδικούς χώρους για να αποθηκεύσουν τα κοράλια και να τα μεταφέρουν. Μιλάμε για σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Θα το πήγαιναν προς τη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, από ό,τι φαίνεται. Το είχαν βάλει το περιεχόμενο μέσα σε δέματα προστατευμένο. Μιλάμε για έμπειρους Ιταλούς δείτες, το πλήρωμα του συγκεκριμένου σκάφους. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, για μία φορά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστές δεν ήταν Έλληνες βεβαίως, ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση. Παρόλα αυτά ήταν μία επιτυχία επίσης των ερευνών. Μπράβο. Συνελήφθη ο αδελφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε τον μπλόκο της Ελλάς στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμια. Εγώ να πω ότι ο δρόμος εκεί ήταν κλειστός γιατί θεωρείται τόπος εγκλήματος. Ο αδελφός λοιπόν πλέον του αντιδημάρχου κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε και χθες το είπαμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε ή να δυσχεραίνουμε το έργο των αρχών. Βεβαίως συνελήφθη ο αδερφός του αντιδημάρχου, προφανώς και συνελήφθη, έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι θα γινόταν για οποιονδήποτε άλλο πολίτη, όπως και έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Ήταν κλειστός ο δρόμος, είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να παραμείνει αναλύωτος γιατί γίνονται έρευνες, κυρίες και κύριοι, που έχει αναλάβει η Ελλάς για να διερευνηθούν όλα τα αίτια, με συγχωρείτε, του συμβάντος του συγκεκριμένου. Όχι μόνο έσπασε ο συγκεκριμένος άνδρας στο μπλόκο, αλλά με το αυτοκίνητό του πήγε και έπεσε πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, αν ήταν ατύχημα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας κλειστός δρόμος. Οπότε και μετά από αυτή την εξέλιξη τώρα, έχει σταλεί στην περιοχή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχει μετακινήσει και κάτι από τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Απίστευτα πράγματα για μία ακόμη φορά. Για να έρθω και λιγάκι εδώ στα δικά μας, να σας πω ότι επειδή γίνονται εργασίες ανέγερσης μεταλλικών προβολών και γέφυρα στον κόμβο Γαστούνης, μέρος του εξοπλισμού του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού από τις 9 η ώρα το βράδυ απόψε, κυρίες και κύριοι, το λέω για εσάς που περνάτε από το σημείο, μέχρι και τις 6 η ώρα το πρωί αύριο 5 Αυγούστου θα αποκλειστούν οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου, οπότε θα πρέπει να κάνετε τις μετακινήσεις σας με κάποιο άλλο τρόπο. Ανοίγει από σήμερα και το ακτινολογικό του Καραμανδανίου, μια ευχάριστη εξέλιξη, το συζητήσαμε και χτες με τον παιδοχειρούργο τον κύριο Αλεξόπουλο Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, και αυτό είναι το θετικό, κυρίες και κύριοι, σταματούν οι διακομιδές των μικρών ασθενών και προς το νοσοκομείο του Ρίου και προς τον Άγιο Ανδρέα. Πλέον βρέθηκε λύση έστω για τον επόμενο ένα μήνα με απόφαση του διοικητή της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία κοινοποιήθηκε χτες το μεσημέρι και στη διοικήτρια του Καραμανδανίου Ασπασία Ριγοπούλου, με συγχωρείτε, το μεσημέρι της Παρασκευής. Οπότε από σήμερα έχουν γίνει οι κατάλληλες διαδικασίες. Το ακτινολογικό τμήμα θα λειτουργεί με ακτινολόγο ιατρό, ο οποίος έρχεται βεβαίως από τον Άγιο Ανδρέα για να καλύψει τις εφημερίες. Έχουν ήδη ενημερωθεί και οι χειρουργοί και οι παθολόγοι του Καραμανδανίου. Από σήμερα λοιπόν κανονική λειτουργία για το ακτινολογικό τμήμα. Είχαμε άλλον έναν πνιγμό στην Αύπακτο αυτή τη φορά. Μία 64χρονη γυναίκα, βεβαίως εγώ θα έλεγα νεότατη γυναίκα, λουόμενη, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της εχθές το μεσημέρι από τη Χιλιαδού. Αρχικά της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από τους ναυαγοσώστες της παραλίας. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ναυπάκτο και απλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τα έχουμε πει επίσης πολλές φορές.
Επίσης, επίσης, μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα, έτσι πριν περάσουμε στην πρώτη μουσική ανάσα και ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε ετοιμάσει και σήμερα έτσι πλούσιο πρόγραμμα με αρκετούς καλεσμένους να αναλύσουμε την επικαιρότητα στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σας για μία ακόμη φορά με όλες αυτές τις απάτες οι οποίες γίνονται. Έρχονται στο φως λοιπόν της δημοσιότητας καθημερινά πλέον και όχι μόνο μία σε καθημερινή βάση, αλλά πολλές, πάνω από 2-3 απάτες σε καθημερινή βάση που γίνονται εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε άλλη μία απάτη, δήθεν λογιστής, έπεισε ηλικιωμένη στην Αιγιάλια να παραδώσει κοσμήματα και χρήματα αξίας 100.000 ευρώ. Απίστευτα πράγματα, τη ζητούσαν να τα βγάλει έξω από το σπίτι, υποτίθεται ότι θα τα κατέγραφε δορυφόρος. Δηλαδή κάθε φορά βρίσκουν και κάτι διαφορετικό για να πείσουν τον κόσμο να δώσει την περιουσία του, τα πράγματά του, τα χρήματά του και τα κοσμήματά του σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ να σας πω ότι η υπόθεση αυτή εξιχνιάστηκε στο Μεσολόγγι, γιατί δεν ήταν μία η δράση, μία η απάτη του συγκεκριμένου κυκλώματος, ήταν τρεις και η ηλία τους ξεπερνούσε τις 270.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και έκαναν ότι είναι λογιστές, κυρίες και κύριοι. Κάποιοι είχαν και το ρόλο των εισπρακτόρων, πήγαιναν και έπαιρναν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Βεβαίως βοήθησε για μία ακόμη φορά και το γεγονός ότι καταγγέλθηκαν αυτές οι απάτες, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό που οδήγησε στα ίχνη των συλληφθέντων πλέον και βεβαίως εις βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί και δικογραφία. Και είχαμε και άλλη μία περίπτωση με έναν 75χρονο εδώ στην Πάτρα, στα Βραχνέικα συγκεκριμένα, ξημερώματα Σαββάτου. Έπεσε και εκείνο θύμα ληστείας ο άνθρωπος, μπήκανε μέσα στο σπίτι, είχαν κρυμμένα βεβαίως τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, του πήραν ένα ρολόι 1.500 ευρώ και επειδή δεν έβγαινε η βέρα από το χέρι του και προσπαθούσαν να το αφαιρέσουν και ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση σοκ προφανώς, δεν μπορούσε ούτε να βγάλει τη βέρα ούτε να τη δώσει, φοβήθηκε προφανώς, έζησε εφιαλτικές ώρες μέσα στο ίδιο του το σπίτι, τον ξυλοφόρτωσαν, τον κρατούσαν χειροπόδαρα και τον χτυπούσαν αλίπητα και στα πόδια και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να το αφαιρέσουν εκτός από τα τιμαλφή και μία τραπεζική κάρτα.

0: πώς κοιτάς.
1: Φόντο τώρα τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση, οι βιομηχανίες και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίες και κύριοι, προχωρούν πλέον σε μια νέα συμφωνία κυρίων, η οποία προβλέπει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες βασικά προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και για διάστημα 4 μηνών. Βεβαίως η ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα την αγοραστική συμπεριφορά όλων εμάς των πολιτών. Βεβαίως οι καταναλωτές ψάχνουμε όλο ένα και περισσότερο τις προσφορές, συγκρίνουμε τις τιμές και πείτε μου αν υπάρχει κάποιος που δεν το κάνει αυτό. Κάποιοι μάλιστα περιορίζουν και τις αγορές τους δυστυχώς και στρέφονται σε ακόμη οικονομικότερες επιλογές. Εκεί πρωταγωνιστούν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία πολλές φορές δεν υστερούν ποιότητας. Είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Ανδρικόπουλος, ιδιοκτήτης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλο.
2: Καλή ημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, βεβαίως.
2: Καλές διακοπές όσο δεν έχουν πάει.
1: Βεβαίως, αλλά είναι η ακρίβεια που μας προβληματίζει, κύριε Ανδρικόπουλε. Και οι διακοπές, ξέρετε, πολλές φορές πλέον μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα ή και να πάει κάποιος διακοπές, πάει για λίγες μέρες. Δυστυχώς.
2: Είναι αλήθεια, γιατί και το κόστος των διακοπών είναι και αυτό κάτι που έχει εκτοξευθεί τελευταία χρόνια, ή στη διαμονή, είτε μεταφορικά. Οπότε σίγουρα. Ο μέσος Έλληνας περιορίζει και τις μέρες που πάει διακοπές. Αν έχει κάποιο φτωχικό και μπορεί να κάνει διακοπές σε κάποιο χώρο δικό του χωρίς κόστος.
1: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα είδη πρώτης ανάγκης, κύριε Ανδρικόπουλε. Αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο ψωνίζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί νομίζω είναι το πρώτο και το κύριο μέλημα των καταναλωτών και των πολιτών.
2: Είναι το πρώτο μέλημα των καταναλωτών, ορθώς, γιατί είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ενώ οι διακοπές, ας πούμε, είναι μια φορά το χρόνο,
1: ναι.
2: Οπότε το συνδέω μια φορά το χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Όπως και να έχει, υπάρχει ένα θέμα με τις τιμές στα καταναλωτικά προϊόντα και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα, όπως υπάρχει θέμα και στις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών και ένα σωρό άλλων παραγόντων.
1: Mm-hmm.
2: Απλώς το πρόβλημα είναι ότι ο καταναλωτής επισκέφτεται καθημερινά ένα σούπερ μάρκετ, οπότε έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με αυτό το πρόβλημα, και επίσης είναι οι αγορές από το σούπερ μάρκετ είναι μια ενελαστική δαπάνη, είναι μια δαπάνη που το... Ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να τις αποφύγει. Ενώ, ας πούμε, διακοπές μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα πάω διακοπές.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα φάει.
1: Σωστά.
2: Τώρα, τι γίνεται με τις τιμές. Οι τιμές τα τελευταία χρόνια έχουν έντονες δοκιμάσεις. Είτε γιατί έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε γιατί έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, είτε για την κλιματική αλλαγή, είτε γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις ζωοτροφές, πρόβλημα με τα λάδια, πρόβλημα με εισαγόμενα τρόφιμα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι καταναλωτές μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έρχονται αντιμέτωποι με ένα καθεστώς όπου υπάρχει ένα επίπεδο τιμών υψηλότερο από αυτό που είχαμε συνηθίσει πριν από 5 ή 10 χρόνια.
1: Και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να μου το απαντήσετε και αυτό, γιατί φαντάζομαι το γνωρίζετε, έχετε εμπειρία. Σε σχέση με άλλες χώρες, η Ελλάδα σε τι σημείο βρίσκεται όσον αφορά τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια?
2: Οι τιμές πρέπει καταρχήν να συγκρίνουμε μια παράμετρο που λέγεται ΦΠΑ. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε αν συγκρίνουμε τις τιμές με το ΦΠΑ, οι τιμές είναι σχεδόν αντίστοιχες με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν συγκρίνουμε τιμές προ-ΦΠΑ, που είναι και το ΦΠΑ είναι ένα ποσό που πηγαίνει απευθείας στο κράτος, δεν το ωφελείται κανένας εμπόρας, κανένας παραγωγός. Οι τιμές είναι χαμηλότερες. Το θέμα όμως δεν είναι που βρίσκονται οι τιμές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι που βρίσκεται το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή
1: στην
2: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι που υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία και η πίεση σε ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Mm-hmm. Και γι' αυτό όλα είναι μια αλυσίδα στη συνέχεια και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Όσον αφορά τώρα τη νέα συμφωνία κυρίων, εκεί τι γίνεται, κύριε Ανδρικόπουλε? Γιατί ακούμε ότι θα πέσουν οι τιμές, θα δούμε όντως πραγματικά χαμηλότερες τιμές στο ταμείο από τέλη του μήνα?
2: Κοιτάξτε, εμείς ακόμα δεν έχουμε λάβει τις τελικές ενημερώσεις από τις εταιρείες. Είναι μια συμφωνία η οποία αφορά και τα σούπερ μάρκετ και τους παραγωγούς και την κυβέρνηση που το συντονίζει. Την εξαρτητή αρχή, αν θέλετε. Περιμένουμε και εμείς τελικές ενημερώσεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αφορά αρκετούς ταχυκίνητους κώδικους, αλλά υπάρχει και επίσης αίσθηση ότι τα ποσοστά μείωσης δεν θα είναι πολύ μεγάλα.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί είναι πολύ δύσκολο μια εταιρεία να δεσμευτεί για το διάστημα 3-4 μηνών που θα είναι μια μειωμένη τιμή σε ένα προϊόν το οποίο δεν ξέρεις πόσο θα αγοράσεις την πρώτη ύλη, έτσι, δεν ξέρεις, mm-hmm. δεν ξέρεις το κόστος, οπότε είναι λίγο δύσκολο να...
1: Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, έτσι δεν είναι,
2: πώς να υπολογίσεις. Ναι, ότι η τιμή του γάλακτος θα είναι, που, αυτή που είναι σήμερα θα είναι και μετά από 4 μήνες, ναι. Για οποιοδήποτε γάλακτο βιομηχανία, για οποιοδήποτε εταιρεία που φτιάχνει τυριά, mm-hmm. η τιμή του κρέατος θα είναι εκεί που είναι σήμερα. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει πλημμύρα στη Λάρισα που επηρέασε τις τιμές πάρα πολύ ξαφνικά στη χώρα μας σε πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Άρα οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα εντοπιστούν έτσι οι μειώσεις, ποιες μπορεί να είναι, κύριε Ανδρικόπουλε?
2: Είναι σχεδόν όλες οι κατηγορίες, απλώς είναι αρκετά τα προϊόντα. Mm-hmm. Δεν έχω συγκεντρωτική λύση αυτή τη στιγμή ώστε να μπορώ να πω κάτι να ασφαλεί. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω όμως διαφαίνεται είναι ότι τα ποσοστά δεν θα είναι της τάξης του 30-40%, θα είναι της τάξης του 5-10%.
1: Mm-hmm. Άρα δεν μιλάμε για κάποια τεράστια μείωση στις τιμές.
2: Όχι, αλλά στο σύνολο βέβαια του καλά. Ναι. Θα υπάρχει μια μείωση που αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο δεν θα υπήρχε. Έτσι, να το πάμε και λίγο, mm-hmm. να δούμε λίγο και το ποτήρι λίγο μισογεμάτο. Δηλαδή είναι ένα μέτρο που όντως θα βοηθήσει. Στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο του εφικτού όμως.
1: Mm-hmm. Βέβαια και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται και σε επιπλέον μειώσεις, έτσι δεν είναι, πέρα από αυτές των προμηθευτών.
2: Καταρχήν είναι μια... όλο αυτό είναι μια ενέργεια που δεν έχει συμφωνήσει η Ένωση του σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Η σούπερ μάρκετ είναι όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές και οι προτάσεις από τις εταιρείες και από εκεί πέρα και τα σούπερ μάρκετ σίγουρα θα συμβάλλουν σε αυτό. Mm-hmm. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε αυτό εντελώς μόνιμα. Θα πρέπει αυτό να γίνει σε συνεργασία και γίνεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας.
1: Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια συμφωνία αυτό που λέμε. Κυβέρνηση, ναι, βιομηχανίες, ναι, ναι, και αλυσίδες.
2: Και σούπερ μάρκετ.
1: Σούπερ μάρκετ, έτσι. Από πότε θα τις δούμε αυτές τις μειώσεις και όλα τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τις κάνουν?
2: Από αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον είναι μειώσεις που τις έχουν προτείνει οι εταιρείες για όλα τα σούπερ μάρκετ, θα αφορά τα σούπερ μάρκετ όλα. Mm-hmm. Αν είναι κάτι που θα κάνει έξτρα κάποιο σούπερ μάρκετ μόνο του, mm-hmm. είτε μέσα από την πλατφόρμα είτε στο πλατφόρμα, αυτό θα είναι κάτι που μπορεί, φαντάζομαι όλα τα σούπερ μάρκετ, ναι, κάτι θα κάνουμε έξτρα και σαν σούπερ μάρκετ, αλλά αυτά που θα οριστούν από τις εταιρείες θα είναι αφορούν όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ, κύριε Ανδρικόπουλε? Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό, αλλά σίγουρα και εσείς έχετε μπει σε ένα παιχνίδι ότι ποιος θα έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, έτσι δεν είναι?
2: Να σας απαντήσω, όταν βγήκε η πλατφόρμα πώς το κάνει, αρκετοί με ρωτάγανε γιατί έχουν διαφορές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Μα δεν είναι όλες οι τιμές ίδιες και αυτό φαίνεται στην πλατφόρμα πώς το κάνει. Mm-hmm. Υπάρχουν τιμές διαφορετικές, υπάρχουν προσφορές διαφορετικές, αλλά συνεπώς υπάρχει και ανταγωνισμός.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε, το λέω πολλές φορές, ότι το σούπερ μάρκετ είναι ένας κλάδος που ελέγχεται πάρα πολύ λόγω της καθημερινότητας και λόγω του όγκου των συναλλαγών. Ελέγχεται πάρα πολύ από την κυβέρνηση και από το κράτος γενικότερα. Οπότε mm-hmm. και ανταγωνισμός υπάρχει και οι τιμές και τα ποσοστά κερδούς είναι διαφανείς στα σούπερ μάρκετ. Γενικά τώρα υπάρχει μια διαφάνεια στο τι κάνει ο κλάδος μας που δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο κλάδο στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Είναι κατανοητό αυτό. Έχουν αλλάξει οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Τι βλέπετε, κύριε Ανδρικόπουλε? Ψωνίζουν λιγότερα, ψωνίζουν μικρότερες ποσότητες, περιορίζουν προϊόντα τα οποία ίσως παλαιότερα τα θεωρούσαν και δεδομένα, στρέφονται στην ιδιωτική ετικέτα. Πώς κινούνται οι πατρινοί, θέλω να μου πείτε, γιατί εδώ έχετε μεγάλη εικόνα.
2: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένας καταναλωτής, ούτε ένας μέσος καταναλωτής που συμπεριφέρεται, που συμπεριφέρονται όλοι οι καταναλωτές. Υπάρχουν γκρουπ καταναλωτών που το κάθε γκρουπ μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
2: Η αλήθεια είναι πως αρκετά γκρουπ καταναλωτών έχουν περιορίσει κάποιες αγορές ή κάποιες αυθόρμητες αγορές, αν θέλετε, προϊόντα που δεν τους είναι απαραίτητα ή τους είναι, πώς να το πω, μια πολυτέλεια που μπορεί mm-hmm. ένα μπουκάλι κρασί ή κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
2: Και πέρα υπάρχει έντονο το φαινόμενο του, αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι οι καταναλωτές κοιτάνε λίγο τις τιμές, προσέχουν τις τιμές, προσέχουν τις μειώσεις τιμών, συγκρίνουν τιμές από προϊόν σε προϊόν ή από αλυσίδα σε αλυσίδα και κάνουν πιο, επιτρέψτε να πω, έξυπνες ή ορθολογικές αγορές.
1: Mm-hmm. Και πολλές φορές αγοράζουν διαφορετικά προϊόντα από το ένα το σούπερ μάρκετ, mm-hmm. άλλα από το άλλο, κοιτάνε που έχει προσφορά και πάνε και κινούνται και με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, κοιτάξτε, η πιστότητα στη μάρκα και στην αλυσίδα αλλά και στη, ναι, στην πράγμα του προϊόντος έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό οφείλεται στο επίπεδο τιμών και στο γενικότερο, ναι, άγχος του πληθωρισμού που υπάρχει.
1: Κύριε Ανδρικόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα μας, καλή δύναμη, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, και βεβαίως υπάρχουν οι καταναλωτές που παίρνουν τα προσπέκτους, μπαίνουν διαδικτυακά και στο πόσο κάνει, αλλά και στα προσπέκτους της κάθε εταιρείας, που βεβαίως βγάζουν και μηνιαίως αλλά και εβδομαδιαίως σε κάποιες περιπτώσεις, λένε να, τώρα έχει εδώ σε αυτό το τάδε σούπερ μάρκετ προσφορά το απορριπαντικό. Θα πάω να το πάρω εκεί. Βέβαια αυτό θα μου πείτε πάντα γινόταν. Τώρα γίνεται ακόμα πιο πολύ.

0: Και βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρικόπουλο προηγουμένως, ότι οι προβλέψεις για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ πλέον έχουν μετατραπεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ένιγμα για όλους εμάς, βεβαίως, τους καταναλωτές. Πώς θα διαμορφωθούν από το Σεπτέμβριο? Γιατί μην ξεχνάτε και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω διεθνών ανησυχιών και για τον πόλεμο στο Ιράν και για τις τιμές του πετρελαίου και για τις τιμές του φυσικού αερίου. Βεβαίως υπάρχουν οι φόβοι και για ένα παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα, το οποίο ίσως φέρει και αυτό μεγάλες ανατιμήσεις και στα ελληνικά ράφια. Όλα αυτά είναι πράγματα και δεδομένα τα οποία είναι υπαρκτά στην αγορά. Έχουμε και την κυβέρνηση που λέει βεβαίως τα δικά της, ακούμε τη συμφωνία κυρίων και μειώσεις από 5% μέχρι και 20%, που δεν ξέρουμε τώρα θα ισχύσει αυτό, δεν θα ισχύσει. Μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο καίει όλους τους καταναλωτές, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Δυστυχώς υποσχέσεις, συμφωνίες κυρίων, αλλά επί της ουσίας το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι ότι πληρώνει και συνεχίζει να πληρώνει την ακρίβεια. Δεν θα αποδώσουν ούτε αυτά τα μέτρα, άλλωστε τέτοια μέτρα είχαμε κατά το παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, με τους 2.180 κωδικούς πως θα μειωνόταν οι τιμές από 5 έως 20%. Είχαμε ξαναδεί δηλαδή το ίδιο το σενάριο. Παράλληλα τι άλλο είδαμε? Ότι από αρχές Γενάρη του 2026 δημιουργήθηκε η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με σκοπό να μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα. Ούτε αυτό το είδαμε. Τι άλλο μας έφεραν? Την κατάργηση του e-καταναλωτής και τη νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, που μάλλον ούτε και αυτό αποδίδει. Και συνεχίζουμε με τις συμφωνίες ξανά κυρίων από 31 Αυγούστου για μείωση των τιμών.
0: Εκεί ακούμε για μείωση τιμών σε περισσότερα από 500 βασικά προϊόντα περίπου. Μειώσεις 5 μέχρι 20%. Λέτε ότι δεν θα βοηθήσει?
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν θα βοηθήσει. Όλα αυτά που εξαγγέλλονται είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, παιχνίδια και όχι ουσιαστικού. Επειδή ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος ένας επικοινωνιολόγος, ερευνητής άλλωστε ήταν, καταλαβαίνετε και εσείς ότι σε αυτό το αντικείμενο είναι μανούλα, αλλά επί της ουσίας είδατε με τη νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει, πώς την παρουσίασαν, πώς θα ήταν η πανάκια για τη μείωση των τιμών. Θα υπήρχε δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Άρα τι χρειάζεται η νέα συμφωνία κυρίων? Και γιατί η νέα συμφωνία κυρίων να αφορά τις παραγωγικές τάξεις και όχι την ίδια την κυβέρνηση? Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, παραδείγματος χάρη παρεχόμενες υπηρεσίες? Στο ρεύμα, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ? Το νερό, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ? Ή σε κάποιες άλλες υπηρεσίες που μπορεί να τις ελέγξει? Γιατί υποτίθεται ότι αν μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή, θα πάει υπέρ του επιχειρηματία. Το επιχείρημα, έτσι. Απλά η αδυναμία ελεγκτικών μηχανισμών. Μα είναι δυνατόν, κυρία Παλαφούτη, με 50 άτομα προσωπικό που έχει η δίθεν ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή να ελέγξει στην αγορά? Δεν γίνονται,
0: όχι, δυστυχώς. Αλλά όσες επικοινωνιακές ασκήσεις, γιατί μας είπατε για τον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι κάνει κάποια έτσι επικοινωνιακά τρίκ, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, κύριε Λεχουρίτη. Θέλω να πω, πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και το βλέπεις. Δηλαδή, ό,τι και να σου πούνε, τι θα το πιστέψεις επειδή σου το είπανε?
1: Το ελληνικό. Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι η πραγματικότητα, η εικόνα της αγοράς δεν διαψεύδεται από κανέναν. Όσες φορές και αν επιχειρήσεις, σαν αρμόδιος υπουργός, σαν κυβέρνηση, σαν οποιοδήποτε λοιπόν, να διαψεύσεις κάτι το οποίο βλέπεις, δεν γίνεται. Όταν το μοσχαράκι έφτασε, το ελληνικό μοσχάρι έφτασε στα 17,5 ευρώ το κιλό, το εισαγωγής ξεπέρασε σχεδόν τα 20 ευρώ το κιλό, το χοιρινό είδα τιμές 8,80 το κιλό, και ας λένε ότι έπεσαν οι τιμές στο χοιρινό, καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι μας ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν. Γιατί? Διότι εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, εμείς πηγαίνουμε στο ψαράδικο, στο γαζάδικο, και στο φούρνο και αγοράζουμε τα προϊόντα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, στα σούπερ μάρκετ. Ελέγχουμε πρώτα σε ποιο θα πάμε, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άρα δεν βλέπουμε ποιες είναι οι τιμές και τι πληρώνουμε. Mm-hmm. Και βλέπουμε και τις τιμές, βλέπουμε τι πληρώνουμε και αγαναχτούμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αντίληψη όλου του κόσμου.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν θα δούμε πραγματικό όφελος, δηλαδή είστε κάθετος, ότι είναι μια προσωρινή παρέμβαση κι αυτή, η οποία θα περάσει, γιατί λένε ότι οι τιμές αυτές θα κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα για το διάστημα των επόμενων 4 μηνών από Σεπτέμβρη και μετά. Θεωρείτε ότι δεν θα βοηθήσει αυτό? Δηλαδή σε ποια προϊόντα καταρχήν θα μπουν οι μειώσεις?
1: Το ξέρετε εσείς?
0: Ναι, δεν το ξέρω, όχι, γι' αυτό και ρωτάω. Δηλαδή θα είναι προϊόντα τα οποία όντως θα αγοράζει ο κόσμος, θα είναι στα μακαρόνια, θα είναι...
1: Μα δεν έχουν πει σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Απλά, ακούστε, πριν 2 εβδομάδες η κυρία Τσαγκάρη, η πρόεδρος της νέας ανεξάρτητης αρχής, κάλεσε τις παραγωγικές τάξεις, σούπερ μάρκετ και βιομηχανία, να προτείνουν ποια προϊόντα και τι ποσοστό μείωσης θα έχουν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εάν δεν προτείνει, δεν θα έχουμε μείωση τιμών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, εμένα αυτού του είδους οι συμφωνίες δεν μου αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μου αρέσουν, κυρία Μπαραφούτη, γιατί μιλάνε υπόγειες συναλλαγές.
0: Θεωρείτε ότι αν, και θα μου πείτε τι εννοείτε με αυτό, με τις υπόγειες συναλλαγές, θεωρείτε ότι αν υπήρχε εξ αρχής μείωση του ΦΠΑ από την κυβέρνηση, θα ήταν τα πράγματα πιο δραστικά?
1: Νομίζω ότι ο έλεγχος δεν είναι στη μείωση του ΦΠΑ, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Mm-hmm.
1: Ο έλεγχος είναι στο να ξέρεις πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χωράφι.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος, άκουγα χτες, προχτές, να πουλάει ο παραγωγός το ρύζι στα 24 λεπτά το κιλό.
0: Ναι.
1: Ή το καρπούζι στα 6 με 8 λεπτά το κιλό.
0: Mm-hmm.
1: Άντε και 10 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και εμείς πόσο το αγοράζουμε? 60 λεπτά, 80 λεπτά το καρπούζι και 3 και 4 ευρώ το κιλό το ρύζι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βλέπουμε διαφορές τιμών από το χωράφι στο ράφι τάξεως του 2000.
0: Τεράστιες, ναι, τεράστιες διαφορές.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει σαν καταναλωτής αν υπάρχουν οι μεσάζοντες και πόσοι είναι οι μεσάζοντες, αν υπάρχουν οι χοντρέμποροι και πόσοι είναι οι χοντρέμποροι.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα με ενδιαφέρει τι πληρώνω. Όταν ακούω πόσο πουλάει ο παραγωγός το προϊόν του και πόσα το πληρώνω εγώ στο ράφι, αυτό με θυμώνει, με εκνευρίζει.
0: Mm-hmm. Και γιατί μιλάτε για υπόγειες συναλλαγές? Δηλαδή εδώ πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών. Ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία?
1: Μειώστε τις τιμές και είμαστε εντάξει στο θέμα των ελέγχων, στο θέμα των παραβάσεων, στο θέμα δεν ξέρω τι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εννοώ υπόγειες συναλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, ξέρετε, είχαν πάει παλαιότερα οι ελεγχτές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ελέγξει τα δηληστήρια. Το αποτέλεσμα ήταν, και δεν ακούστηκε και δεν μαθαίθηκε, το τι έγινε. Βγήκε κάποιο αποτέλεσμα από τον έλεγχο? Όχι. Άρα γι' αυτό σας λέω υπόγειες διαδρομές. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι λογικοί συμφωνίες κυρίων. Μου αρέσει καθαρά και εξάστερα η κυβέρνηση, εγώ είμαι, εσείς, εγώ νομοθετώ, δεν μπορεί να νομοθετούν για άλλα πράγματα και για αυτά που χρειάζεται ο κόσμος να μην τα φέρνουν σε διαβούλευση και σε διαπραγμάτευση με λογική προστασία του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Η Αγγλία μείωσε, μηδένισε το ΦΠΑ στην ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε?
0: Mm-hmm. Αυτό είναι γιατί, το ερώτημα. Ναι.
1: Ναι, εμείς γιατί πρέπει να πληρώνουμε στη δημόσια παροχή νερού, δηλαδή στο νερό που πίνουμε, που τρέχει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε, κυρία Μπαλαφούτη, 13% ΦΠΑ το νερό?
0: 13%. Ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι δημόσιο, βέβαια, έτσι. Ναι.
1: Ναι, θα το δούμε κατά πόσο θα είναι δημόσιο στο προσεχές μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε αποχέτευση 24%?
0: Εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Λεχουρίτη, έτσι ολοκληρώνοντας, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
1: Κυρία Μπαλαφούντη, η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ γιατί δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εκεί που μπορεί να μειώσει και να ελέγξει τον ΦΠΑ είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες,
0: mm-hmm.
1: είναι η κινητή τηλεφωνία, είναι τα εισιτήρια, είναι τα διόδια, είναι το ρεύμα. είναι το νερό.
0: Δεν βλέπουμε είναι... μείωση ούτε εκεί. Δεν βλέπουμε μείωση.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να ελέγξει αν μειώθηκε ο ΦΠΑ, δεν το πράττει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα επί της ουσίας μας δουλεύει. Και μας δουλεύει λέγοντας ότι εγώ ασκώ κοινωνική πολιτική, εισπράττω 10, θα σας επιστρέψω 1 και θα πρέπει να είστε και ικανοποιημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δηλαδή που κατά το παρελθόν κατηγορούσε η σημερινή κυβέρνηση, το κάνει πράξη στο πολλαπλάσιο. Δεν είναι έτοιμη. Έτσι συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες και των αναλωτές.
0: Μάλιστα, κύριε Λιχουρίτη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας για μία ακόμα φορά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθώ και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά. Κατά πόσο θα δέστε και να δείτε μάλλον πώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φέτος οι Έλληνες διακοπές.
0: Mm-hmm. Αυτό είπαμε προηγουμένως και με τον κύριο Χάρη Ανδρικόπουλο, ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας, ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να κάνει. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Πάει σε κάποιο σπίτι φίλου, δικό του, εξοχικό, αν έχει έτσι. Γιατί προέχουν άλλα πράγματα που είναι καθημερινής διαβίωσης, το σούπερ μάρκετ.
1: Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που οι διακοπές είναι είδος πολυτελείας και όχι είδος ανάγκη.
0: Mm-hmm. Δυστυχώς. Εγώ εύχομαι καλή ξεκούραση παρόλα αυτά, κύριε Λιχουρίτη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα.

Να σας πω πριν περάσουμε σε διαφημίσεις ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αττική. Βεβαίως βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβέστες για τυχόν αναζωπυρώσεις το μεσημέρι. Προφανώς και είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Παραμένει εκεί η πυροσβεστική στο σημείο και η πολιτική προστασία βεβαίως είναι σε ετοιμότητα. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή και επίσης να πω και μια ευχάριστη είδηση μέσα στα δυσάρεστα, ότι ο πυροσβέστης στην Αμφιλοχή, ο οποίος επάθη ηλεκτροπληξία ενώ έσβηνε φωτιά και είχε χάσει μάλιστα και τις αισθήσεις του για 2 λεπτά, πλέον νοσηλεύεται στο Γενικό Καρδιολογικό, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτικούς λόγους, προληπτική παρακολούθηση. Είναι καλά στην υγεία του, 42 ετών, νεότατος, έπαθη ηλεκτροπληξία από το νερό που ήρθε σε επαφή με πεσμένο καλώδιο, έτσι την ώρα που προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, αυτό κρατάμε και αυτό είναι το αισιόδοξο.

0: Wax FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: πάμε να αλλάξουμε θεματολογία. Παραμένουμε σε πολύ ενδιαφέροντα νερά παρόλα αυτά. Πάμε στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης που είναι το Καρναβάλι βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος Μαγιάκης, κυρίες και κύριοι, αναλαμβάνει την προεδρία της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, διαδεχόμενος βεβαίως τον κύριο Παύλο Σκούρα, ο οποίος παραμένει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πλέον έχει και τα δικά του νέα καθήκοντα ως αντιδήμαρχος πολιτισμού. Η νέα διοίκηση λοιπόν στην ΚΕΔΥΠ καλείται να συνεχίσει το έργο της δημοτικής επιχείρησης και βεβαίως να προετοιμάσει το επόμενο πατρινό καρναβάλι και γιατί όχι να υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση και στις πολιτιστικές δράσεις της ΚΕΔΥΠ, την ίδια ώρα που οι προσδοκίες όλων εμάς των πατρινών, των πολιτών και των επισκεπτών, των καρναβαλιστών γενικά θα πω, είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή κάθε χρόνο θέλουμε και κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, να ξεπερνά ο θεσμός τον εαυτό του. Είναι μαζί μας ο νέος πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Γιώργος Μαγιάκης. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι πολύ λοιπόν που τα λέμε. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά από ένα νέο ρόλο, από μια νέα θέση. Πώς αισθάνεστε για αυτή τη νέα ευθύνη η οποία σας βαρύνει με το θετικό πρόσημο βεβαίως?
1: Σαφώς το καρναβάλι, όπως για κάθε πατρινό, είναι η παράδοσή του. Είναι ένα πράγμα στο οποίο συμμετέχουμε όλοι από μικροί. Είναι λες και είναι μια φύση, είναι μια φύση μας, αλλά όταν αναλαμβάνει και καθήκοντα ευθύνης, είναι σημαντικό να ανταποκριθεί σε αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι όντας, έχοντας αυτή την ιστορία πιο πίσω, αυξάνονται οι απαιτήσεις και θες να είσαι αντάξιος όλης της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού. Υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα στην ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, εξαιρετικοί εργαζόμενοι και υπηρεσίες που σε πολύ δύσκολες συνθήκες κρατάνε το θεσμό πάρα πολύ ψηλά, αλλά σίγουρα αυτό που είναι το συστατικό της επιτυχίας του Πατρινού Καρναβάλι είναι οι κοινότητες, η ίδια η πόλη. Είναι οι ομάδες που αλληλεπιδρούν με το χώρο και τους συμπολίτες στην περίοδο του καρναβαλιού και αυτή είναι η βάση μας. Εκεί θα εστιάσουμε, αυτούς θα αναδείξουμε και αυτή θα είναι η πηξίδα μας.
0: Οι δικές σας πρώτες προτεραιότητες, σαν ομάδα μιλάω έτσι, οι δικές σας, από την πρώτη κιόλας μέρα στα νέα σας καθήκοντα, ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες που έχετε θέσει?
1: Ο βασικός στόχος ξεκινάει από το εξής, ότι πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις τις οποίες να εκφραστούν όλοι και περισσότεροι άνθρωποι, όλοι και περισσότερες ομάδες. Εννοώ με αυτό, θέλουμε ποιοτικότερη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, διαδραστική συμμετοχή, δεν θέλουμε οι πολίτες, οι πατρινοί να είναι θεατές, θέλουμε να είναι δημιουργοί. Αυτό ξεκινάει μέσα από τις βασικές μας εκδηλώσεις, οι οποίες δίνουν το στίγμα, το αισθητικό στίγμα, την παρακίνηση. Αλλά ένα καρναβάλι δεν μπαίνει ο στόχος από τα πάνω, ας πούμε. Το ζήτημα είναι αυτό, να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις. Κάτι που να καμαρώνουν οι πολίτες μας και να θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί ενεργά.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε σηκώσει τα μανίκια από πάρα πολύ νωρίς, φαντάζομαι ότι έχετε ήδη καταστρώσει έτσι ένα πρώτο σχεδιασμό για το πώς θα κινηθείτε εν ώψη και το επόμενο καρναβαλιού. Καταλαβαίνω και σύμφωνα με τα λεγόμενά σας ότι παίζει ρόλο και η ομαδική δουλειά και η συνεργασία, έτσι δεν είναι? Τι έχετε σκεφτεί λοιπόν σαν πρώτο σχεδιασμό, δεν ξέρω, με βάση την ομάδα φαντάζομαι θα κινηθείτε?
1: Ναι, ήδη το καρναβαλικό συνεργείο ξεκινάει και σκαλίζει τα πρώτα 6 καινούργια άρματα που είχαν εγκριθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο προ 2 μηνών. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα θεματολογία και πρωτότυπη, μπορώ να πω, και το καρναβάλι του 2027. Έχονται συνεχώς προτάσεις από ομάδες και επαγγελματίες των τεχνών που θέλουν και αυτοί να συμβάλλουν στην ταυτότητα του καρναβαλιού 2027. Θα συγκεντρωθούμε, είναι ακόμα νωρίς, είναι ακόμα η περίοδος του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς, ναι.
1: Είναι η περίοδος που τώρα πλάθονται οι ιδέες και οι εμπνεύσεις. Μετά θα πιάσουμε χαρτί και μολύβι στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Από Σεπτέμβρη και μετά φαντάζομαι ότι θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Εννοείται, εννοείται. Ένα άλλο
0: θέλω
1: να προσθέσω που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον το καρναβάλι είμαι στην ευχάριστη θέση και έχω την τύχη να το αναλαμβάνω σε μια μεταβατική φάση κατά την οποία θα λειτουργήσουν και τα παλαιά σφαγεία ως χώρος προβολής του καρναβαλιού και του καραγκιόζη. Αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια που θα πάρει σάρκα και οστά, ευελπιστούμε, εντός του 2027 και θα δώσει μια θεωρούμε επανεκκίνηση σε όλη αυτή την ιστορική γραμμή του καρναβαλιού.
0: Ο Καραγκιόζης δηλαδή θα είναι σαν κεντρική ιδέα.
1: Ο Καραγκιόζης και το Πατρινό Καρναβάλι.
0: Και το Πατρινό Καρναβάλι.
1: Τα δύο βασικά αστικά λαϊκά θεάματα.
0: Θα παίξουν οπότε πρωταγωνιστικό ρόλο και στα επόμενα καρναβάλια και από το 27.
1: Κατά την ετήσια πολιτιστική στρατηγική της ΚΕΔΗ.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι αξιοσημείωτο. Φαντάζομαι ότι κρατάτε και το έργο της προηγούμενης διοίκησης, έτσι, γιατί ο κύριος Σκούρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Είναι αυτονόητο.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτονόητο ότι παραλαμβάνουμε σκυτάλι και μπορώ να πω ότι αυτή η σκυτάλη που παραλαμβάνουμε είναι, εννοείται, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή είστε και ένας πολύ νέος άνθρωπος, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και ιδέες, υπάρχουν και καινοτομίες που θέλετε να δείτε να υλοποιούνται για το Πατρινό Καρναβάλι.
1: Εντάξει, εννοείται, αλλά δεν είναι ατομική υπόθεση.
0: Σίγουρα.
1: Είναι σημαντική. Εμείς θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις φαϊνές ιδέες με τον πολιτών μας και να δούμε με ποιους τρόπους θα τις κάνουμε πραγματικότητα. Βεβαίως, μακάρι να ήμασταν στη θέση να μπορούν να γίνουν όλα πράξη. Δεν γίνονται δυστυχώς όλα πράξη. Με μια σωστή διαχείριση, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, με μια σωστή συνεργασία και συνεννόηση, πιστεύω σίγουρα θα δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Πάντως υπάρχουν και προκλήσεις, έτσι, είναι το μόνο σίγουρο αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ως πρόεδρος, έτσι, ως νέος πρόεδρος. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, κύριε Μαγιάκη, γιατί ξέρετε, η Πατρινή το αγαπάμε, τον στηρίζουμε αυτό το πολιτιστικό θεσμό της πόλης μας. Ποιο είναι, έτσι, το δικό σας μήνυμα από τη νέα αυτή θέση?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν βγαίνει σε μια λέξη, αυτό που μου θα ήθελα να συμβεί είναι ότι επειδή πάρα πολύ πατρινή υπάρχει μια τάση, μια απογοήτευση που λένε εμείς φεύγουμε, λέει, την περίοδο του καρναβαλιού, δηλαδή δεν μπορεί να μην εκφράζει όλο αυτό το...
0: Ή το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον τα τελευταία χρόνια το καρναβάλι, ίσως δεν τους εκφράζει.
1: Ναι, υπάρχει δηλαδή μια μερίδα κόσμου είναι απογοητευμένη από την ταυτότητα. Θα ήθελα, ας πούμε, όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια συλλογική ταυτότητα που μας εκφράζει, να παραμείνουμε πατρινοί στην πόλη μας, να συμμετάσχουμε ενεργά και να δημιουργήσουμε εμείς την ποικιλομορφία.
0: Και είναι αξιοσημείωτο αυτό που λέτε και μακάρι να τα καταφέρετε, κύριε Μαγιάκη. Καταλαβαίνω ότι έχετε όρεξη, έχετε διάθεση. Είστε ένας νέος άνθρωπος, μαζί και με τους υπολείπους βεβαίως εκεί στον οργανισμό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα συνθήκη.
1: Βήμα-βήμα, γιατί το πάνε είναι να μην βιαζόμαστε, να γίνουν τα πράγματα με σχεδιασμό για να έχουν πραγματική ρίζα στις ανάγκες των συμπολιτών.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαγιάκη. Θα τα λέμε και πιο συχνά από εδώ και πέρα, μετά το Σεπτέμβριο βέβαια, φαντάζομαι, που θα έχετε να μας πείτε και νεότερα. Καλή θητεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μαγιάκης, ο οποίος είναι ένας νεότατος άνθρωπος και ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Προέδρου της ΚΕΔΥΠ. Κυρίες και κύριοι, έχουν ήδη, λέει, ξεκινήσει να σκαλίζουν 6 καινούργια άρματα. Είχε εγκριθεί το συγκεκριμένο έργο και να που ξεκινά να

4 Αυγούστου παρακαλώ. Οπότε κατατασσόμαστε στην κατηγορία 2, μέση επικινδυνότητα. Αυτό δείχνει και αποκλιμάκωση βεβαίως του κινδύνου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν βεβαίως πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονταν σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού. Είναι καλό αυτό εδώ και για τη δική μας περιοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι άλλες περιοχές της χώρας οι οποίες βρίσκονται στο κίτρινο και στο κόκκινο. Οπότε η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη, διότι η θερινή περίοδος και οι υψηλές θερμοκρασίες και βεβαίως οι κατατόπους ενισχυμένοι άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Μην φύγετε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Και πάμε τώρα στο Δήμο Πατρέων και στις υπηρεσίες του, διότι βλέπουμε ότι είναι αντιμέτωπος με ένα, ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με την υποστελέχωση, κυρίες και κύριοι, διότι βγήκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα ότι τα τελευταία 15 χρόνια στο Δήμο Πατρέων έχουν χαθεί συνολικά 539 μόνιμοι και αορίστου χρόνου εργαζόμενοι. Βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, οι εγκρίσεις από την άλλη πλευρά για νέες προσλήψεις είναι ελάχιστες δυστυχώς. Για να μην συμπληρώσουμε στην όλη κατάσταση και το μέσο όρο ηλικίας του προσωπικού που πλέον έχει ξεπεράσει τα 55 έτη, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, χωρίς βεβαίως να αναφερόμαστε στο ζήτημα ρατσιστικά σε καμία περίπτωση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Διονύσης Πλέσας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλέσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παλαφούδη και καλό μήνα Αύγουστο.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πάμε να περάσουμε τώρα στα του Δήμου, γιατί είδαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία σε εσάς προφανώς και ήταν γνωστά. Εμείς διαβάζοντάς τα, πραγματικά μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό υπαλλήλων, ο οποίος λείπει πλέον από τις υπηρεσίες του Δήμου. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα σήμερα?
1: Είναι κρίσιμο, κύριε Παλαφούδη. Το προσεγγίσατε πάρα πολύ σωστά, αποτυπώσατε την πραγματικότητα. Τα έχω πει και άλλη φορά και στα δημοτικά συμβούλια επίσης. Κοιτάξτε, το ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων υπαλλήλων από το Δήμο, σε συνδυασμό με το καθεστώς μη προσλήψεων, δεν έχει τέλος, κύριε Παλαφούδη. Mm-hmm. Συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι, όλοι μεγαλώνουμε, ναι. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε τον χρόνο. Ακριβώς. Ή συνταξιοδοτούνται για να μην τους πιάσουν νέα όρια ηλικίας σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής μετά το 65ο έτος της ηλικίας, που ανά τριετία εκτιμάται, αρχίζοντας τη σύνδεση αυτή από το 2027, που έστω και αν φαίνεται να παγώνει, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι ότι κάθε ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ουσιαστικά αντιασφαλιστική, δηλαδή επίθεση στα δικαιώματά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, και το ότι μεγαλώνουμε, τι μεγαλώνει ο κόσμος και συνταξιοδοτείται, και βεβαίως είναι σωστό όπως
0: είναι. Είπατε. Και το λογικό, ναι.
1: Είναι και το λογικό, και είναι και ο μέσος όρος ηλικίας πέραν από τις ελλείψεις 55 και πάνω, διότι όταν δεν γίνονται προσλήψεις, συνταξιοδοτείται ο κόσμος. Το όριο ηλικίας αυξάνει, δεν έρχεται καινούριο αίμα.
0: Και εκεί έχει να κάνει, συγγνώμη να πούμε και γι' αυτό για την ηλικία, γιατί εκεί έχει να κάνει και με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι, γιατί όταν κάποιος είναι πάνω από 55, εδώ μιλάμε για το μέσο όρο, έτσι, κάποιοι είναι και πάνω από 60 ετών, έτσι δεν είναι? Εκεί λοιπόν χρειάζεται και κάποια εξέλιξη, οι άνθρωποι να γνωρίζουν και τις νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν βγει, που φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να γίνεται αυτό, άρα σίγουρα επηρεάζεται και η λειτουργία των υπηρεσιών.
1: Επηρεάζεται πάρα πολύ. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ένας εργαζόμενος στην ηλικία των 60 ετών, που είναι στην αυτεπιστασία σε οικοδομητές εργασίες, ή σε 65 ακόμα, ή στην καθαριότητα, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που έχει ηλικιακά. Και έτσι είναι. Δεν υπάρχει νέο αίμα, νέοι εργαζόμενοι.
0: Και σωματικά, έτσι, και σωματικά. Ακριβώς. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται.
1: Και σωματικά. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας. Όταν δεν υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι, αυτή η πολύτιμη εμπειρία, έχουμε δηλαδή εξαιρετικό προσωπικό και στις τεχνικές υπηρεσίες, από ο εργατικό δυναμικό μέχρι επιστημονικό προσωπικό. Αυτή η εμπειρία, η πολύτιμη, δεν μεταφέρεται σε νέους εργαζόμενους, όπως δεν υπάρχουν προσλήψεις.
0: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί η εμπειρία αυτή με τις νέες γνώσεις που έχει το νέο αίμα, έτσι, και να είναι ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, διότι και οι νέοι εργαζόμενοι έχουν αρκετά περισσότερα προσόντα. Το θέμα όμως είναι, κύριε Παλαφούτη, γίνονται προσλήψεις στη θέση των συνταξιοδοτηθέν? Δεν γίνονται, και φυσικά εμείς το λέμε, είναι πολιτική επιλογή. Λέει η κυβέρνηση, παράδειγμα χάρη, επικοινωνιακά το λέει, από το 2019 εφαρμόζει το ένα προς ένα, δηλαδή μία συνταξιοδότηση, μία πρόσληψη.
0: Εάν θα πάμε στα στοιχεία
1: του Δήμου, ακριβώς, το είπατε, από το 2019 έχουν αποχωρήσει 340 μόνιμοι εργαζόμενοι μέχρι 31/5/26, και αυτό μιλάμε για τακτικό προσωπικό, όρους του χρόνου και μόνιμοι πάλι. Στα πλαίσια των εγκυκλίων λοιπόν που στέλνει κάθε χρόνο η κυβέρνηση, εμείς απαιτούμε τον ίδιο αριθμό προσλήψεων που συνταξιοδοτείται το κάθε έτος, mm-hmm. κάθε εργαζόμενη. Mm-hmm. Δηλαδή συνολικά από το 2019 μέχρι το 2026 υποβάλαμε για πρόσληψη 340 θέσεις τακτικού προσωπικού, όσες δηλαδή και συνταξιοδοτείται.
0: Ναι, σωστά. Και έτσι θα έπρεπε να είναι για να μπορεί να λειτουργήσει ένα τόσο μεγάλος Δήμος.
1: Ναι. Πώς ενέκρινε το Υπουργείο? 35 από τους 340. Πόσοι προσλήφθηκαν από τους 35? 9. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τις διαφορές. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι μπαιγμός ο λόγος ένας προς ένα που λέει η κυβέρνηση. Πώς θα δουλέψει η καθαριότητα, πώς το πράσινο, πώς επίσης οι εργαζόμενοι μας θα συντηρήσουν αυτά που φτιάχνουμε. Αυτό λοιπόν τι εξυπηρετεί τους δημόσιους για την εξυπηρέτησή τους, την καθημερινότητά τους, την καθαριότητα στο πράσινο. Παρ' όλα αυτά βλέπετε τις προσπάθειες που γίνονται στην καθαριότητα και όχι μόνο, στην αυτεπιστασία στο πράσινο, και την καθαριότητα την κρατάμε με τα δόντια. Mm. Όταν άλλοι δήμοι τη δίνουν σε ιδιώτες, οι δημότες τους πληρώνουν πολλαπλάσια δημοτικά τέλη από το Δήμο Πατρέων. Εξυπηρετεί λοιπόν πολιτικούς στόχους όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα για άκρατες ιδιωτικοποιήσεις. Mm-hmm. Ένα άλλο σημείο, αυτό που είπατε, το 2011 είχε 1.495 εργαζόμενους mm-hmm. τακτικό προσωπικό Δήμος Πατρέων. Το Μάη του 26, 956. Όπως το είπατε, 539 λιγότερους εργαζόμενους.
0: Μέσα σε 15 χρόνια.
1: Σε 15 χρόνια, 36,05%. Mm-hmm. Πού οδηγεί αυτό αν δεν το ανατρέψουμε? Οδηγεί σε λουκέτα υπηρεσιών και εισβολή επενδυτών, δηλαδή άλωση δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος επενδυτών και όχι του λαού.
0: Γιατί θεωρείτε ότι δεν έχει δουλέψει αυτό το σύστημα, μία συνταξιοδότηση, μία πρόσληψη? Γιατί απέτυχε να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Είναι πολύ δική η αιτία, κυρία Παλαφούζου. Mm. Διότι και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν στόχο έχουν ό,τι έχει απομείνει με δημόσιο χαρακτήρα στο δημόσιο. Mm. Και στις δημοτικές υπηρεσίες και στις περιφερειακές και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που ιδιαίτερα στους Δήμους είναι πεδίο δόξη λαμπρό για επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτό το πολιτικό στόχο εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Να πούμε και το εξής. Δηλαδή το 2011 οι Δήμοι είχαν 133.000 τακτικούς υπαλλήλους. Mm-hmm. Σήμερα αν είναι 85.000.
0: Ναι.
1: Το δημόσιο, παραδείγματος χάρη, είχε 900.000 εργαζόμενους στο δημόσιο το 2011. Αν είναι σήμερα 500.000.
0: Εδώ στη δική μας...
1: Ταχώς,
0: ναι.
1: Ζούμε για αποψήλωση των υπηρεσιών προς όφελος του κέρδους, όχι... προς εξυπηρέτηση του λαού.
0: Εδώ στη δική μας περιοχή, στην Πάτρα, και επειδή είπαμε πριν και για το μέσο όρο που έχει ξεπεράσει τα 55 χρόνια, που προφανώς και εκεί υπάρχει ανησυχία ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων έτσι στο μέλλον, δηλαδή θα φύγουν αρκετοί ακόμα. Εσείς σε ποιους τομείς βλέπετε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της υπερστελέχωσης? Είναι στην καθαριότητα, είναι στο πράσινο, είναι σε κοινωνικές δομές, είναι κάπου αλλού? Πού βλέπετε το μεγαλύτερο πρόβλημα να υπάρχει?
1: Μάλιστα. Πρόσφατα περάσαμε, κύριε Παλαφούτη, το 2026 θα έχουμε 58 συνταξιοδοτήσεις. Πάλι στο λόγο 1 προς 1, περάσαμε πρόσφατα από Δημοτική Επιτροπή, 58 προσλήψεις για το 2026. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι θέσεις, οι εργαζόμενοι των οποίων θέσεων συνταξιοδοτούνται, είναι από όλες τις υπηρεσίες. Χωλαίνει η καθαριότητα, χωλαίνει το πράσινο, χωλαίνει η αυτοπιστασία, χωλαίνουν οι διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες. Στην πολεοδομία επίσης από μηχανικούς κλπ. Είναι η ελλείψη είναι σε όλες τις υπηρεσίες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. 1η Σεπτέμβρη αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. 8η-Νοέμβρη σε σύσκεψη των υπηρεσιών αποτυπώσαμε τις πραγματικές ανάγκες και τις προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν από τότε. Το διεκδικούμε από τότε σε κάθε κυβέρνηση, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Βεβαίως και σε όλους τους Δήμους ισχύουν, αλλά από την άλλη πλευρά αυτός ο αγώνας που κάνουμε ως Δήμος Πατρέων το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο παραστάσεις, δεν είναι συναντήσεις με την κάθε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο οποίος ήρθε, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο η παραστάσεις, ανταλλαγή εγγράφων, η παρεμβάση του Δημάρχου στην ΚΕΔΕ, στα Υπουργεία, ή μαζί κινητοποίηση που κάνουμε. Αυτό λοιπόν για να έχει σαν αποτέλεσμα θα πρέπει στον αγώνα αυτό να μπουν όλοι οι Δήμοι, κυρία Μπαλαφούτη, και η ΚΕΔΕ, Όπως θα πρέπει, δηλαδή να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός που εμείς λέμε, το ξέρουμε τον άνοχο και είναι γνωστή η αιτία, είναι πολιτική απόφαση προς όφελος των λίγων, και οι οποίοι θα θησαυρίζουν στη δυστυχία του λαού. Γιατί δηλαδή η καθαριότητα να είναι στους ιδιώτες? Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που έχουν δώσει την καθαριότητα στους ιδιώτες. Ξέρετε πώς είναι τα δημοτικά τέλη. Τριπλάσια από το Δήμο Πατρέων. Ναι. Αυτό λοιπόν για να ανατραπεί, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ανατραπεί, γι' αυτό το διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε, για προσλήψεις στο ύψος των αναγκών του Δήμου. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να είναι κανόνας για τον αγώνα για όλο το Δήμο, όπως επίσης για όλο το Δημόσιο.
0: Άρα
1: θα σταματήσουμε
0: πιέσετε
1: τα σχέδια δηλαδή των ιδιωτικοποίησεων των πάντων σε ό,τι έχει μείνει στο Δημόσιο αυτή τη στιγμή, και να επιβάλλουμε το Δημόσιο να είναι προς όφελος των πολιτών και του λαού, κύριε
0: Παλακούτη. Κάτι τελευταίο, κύριε Πλέσσα, εσείς πώς σκοπεύετε να πιέσετε για να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του Δήμου με μόνιμο προσωπικό? Γιατί προφανώς, εάν δεν αλλάξει αυτό το σημερινό πλαίσιο, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες και δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και θα κλείσουν επί της ουσίας. Θα υπάρχει αποψήλωση, όπως είπατε κι εσείς. Άρα λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς προς την κατεύθυνση, ούτως ώστε να έρθει περισσότερο προσωπικό στις υπηρεσίες?
1: Θα αντισταθούμε με όσα μέσα έχουμε και διαθέτουμε, και αγωνιστικά και όχι μόνο με παραστάσεις και επιστολές κλπ. Δηλαδή θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν φτάνει ο Δήμος Πατρέων. Η ΚΕΔΕ παίζει πρωταρχικό ρόλο. Γιατί λοιπόν η ΚΕΔΕ δεν βάζει το ζήτημα επιτάπητος, όχι περιγραφικά, διότι περιγραφικά το περιγράφει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι κινητοποιήσεις, οι ενέργειες, η ΚΕΔΕ, η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ έχει να κάνει με την φιλοκυβερνητική πολιτική, η πλειοψηφία των Δήμων, είτε με τη σημερινή είτε με την προηγούμενη κλπ. Εάν καταφέρουμε λοιπόν και αφυπνιστούν οι Δήμοι προς όφελος του λαού του κάθε Δήμου, τότε μπορούμε να παράγουμε αποτελέσματα, και εμείς το πιστεύουμε αυτό, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και θα γίνει, κυρία Παλαφούτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλέσσα, που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε αυτά τα στοιχεία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, κύριε Πλέσσα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, μέσα σε 15 χρόνια, για να κάνουν έτσι τη σύνοψη, ο Δήμος Πατρέων έχει χάσει 539 μόνιμους υπαλλήλους. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό, κυρίες και κύριοι, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και είναι υποστελεχωμένες οι περισσότερες υπηρεσίες. Και μην ξεχνάτε ότι και ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού που έχει ξεπεράσει, ξαναλέω, τα 55 έτη, και το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι πολύ ουσιαστικό το γεγονός ότι θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον και κόσμος ο οποίος θα φύγει, θα υπάρχει ένα μεγάλο κύμα το οποίο θα συνταξιοδοτηθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, και αυτές θα πρέπει να είναι άμεσες.

0: έπεσε, κυρίες και κύριοι, χθες η αυλαία για τον επιθεωρητή του Νίκολαϊ Γκόγκολ που παρουσίασε το άρμα θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρα, σε σκηνοθεσία βεβαίως του κυρίου Χρήστου Στρέπκου. Μιλάμε για μια απόλυτα επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδία σε πόλεις αλλά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας, διότι και αυτό είναι το αξιοσημείωτο και η ουσία βεβαίως του θεσμού. Ταξίδεψε το θέατρο έξω από τα όρια της πόλης, συνάντησε το κοινό και στις γειτονιές και στην περιφέρεια, και βεβαίως η ανταπόκριση των θεατών από την άλλη πλευρά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Βρισκόμαστε λοιπόν στον απόϊχο της ολοκλήρωσης της φετινής περιοδίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Στρέπκος, ο σκηνοθέτης της παράστασης, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της φετινής πολύ όμορφης διαδρομής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σας.
0: Θέλω έτσι αρχικά να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο. Ποια γεύση σας αφήνει αυτή η καλοκαιρινή περιοδία? Ποιος είναι ο πρώτος σας απολογισμός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός το τέλος αυτής της περιοδίας είναι το τέλος της ενδέκατης προσπάθειας που κάνουμε, και η αίσθηση που έχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, όσοι έχουμε συνεργαστεί, είναι ότι φέραμε εις πέρας ένα στόχο που έχουμε βάλει. Δηλαδή έχουμε μια αίσθηση ικανοποίηση ότι καταφέραμε τουλάχιστον να πετύχουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Η βασική αίσθηση. Θα σας πω ότι μέσα σε 10 χρόνια έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε τους κλασικούς συγγραφείς του θεάτρου, τους Σπύρου Μαριβό, Τσέχοφ, Μολιέρο, Γκοντόνι.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, θα θέλαμε να παραμείνετε κάπου σταθερός, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, οπότε θέλουμε να σας ακούμε καθαρά, κύριε Στρέπ.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θέλω να σας πω ότι καταφέραμε εδώ και 11 χρόνια να ανεβάσουμε κλασικούς συγγραφείς. Mm-hmm. Και ο Νικολάη Γκόγκολ είναι άλλος ένας από αυτούς, και κατά κάποιο τρόπο αυτό που μπορώ να πω, αν υπάρχει μια ικανοποίηση από τη δική μας την πλευρά, είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι και το κοινό, κατά κάποιο τρόπο, όπως και εμείς, εκπαιδευόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, εκπαιδεύεται και είναι πιο ανοιχτό για ένα ρεπερτόριο πιο κλασικό, πιο σίγουρο.
0: Mm-hmm. Και νομίζω το αναζητάει ο κόσμος πλέον, κύριε Στρέπκο. Δηλαδή δεν πάνε στα συνηθισμένα τόσο πολύ, θέλουν να δουν και αυτά τα κλασικά, και γι' αυτό ήταν η ανταπόκριση του κοινού ιδιαίτερα θερμή. Και φαντάζομαι ότι αισθάνεστε και εσείς ικανοποίηση για αυτή την επιλογή.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε να μπει στην ατζέντα των απλών ανθρώπων το καλό θέατρο, και να μην είναι μια διασκέδαση για την ελίτ. Αυτή είναι η βασική μας πρόθεση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος βλέποντας το κοινό να γεμίζει τις πλατείες, να γεμίζει τις κοινότητες, να γεμίζει τους χώρους που πηγαίνουμε. Και ικανοποιημένος και από τους εξαιρετικούς ηθοποιούς μας που παίζουν διπλούς και τριπλούς ρόλους. Τα έργα διασκευάζονται, γιατί με 5 ηθοποιούς κάνουμε την προσπάθειά μας. Υπάρχει μια αίσθηση ικανοποίηση ότι φέραμε ένα στόχο εις πέρας. Αυτή είναι η βασική αίσθηση που μπορώ να σας μεταφέρω.
0: Πάντως είστε μια ομάδα πλέον, κύριε Στρέπκο, έχετε ιδιαίτερη χημεία ανάμεσά σας. Παίζει ρόλο και το δικό σας ταλέντο και η δική σας ματιά, προφανώς και το ταλέντο των ηθοποιών, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, ενσαρκώνουν πάρα πολλές φορές και διπλούς ρόλους. Τι διαπιστώσατε από την φετινή περιοδία? Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Υπάρχουν άλλες αντιδράσεις, άλλες στιγμές που μπορεί να σας συγκινούν, να σας προβληματίζουν. Τι είναι αυτό που διαπιστώσατε φέτος, αυτό το καλοκαίρι, με την περιοδία που κάνατε?
1: Σε αυτό που θα μπορούσαμε σιγουριά να πω είναι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή όσο αφορά το κοινό, έχει ίσως έχει περισσότερο ανάγκη από να γελάσει, κατά κάποιο τρόπο, να αισθανθεί, να χαλαρώσει. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος, εμείς ως καλλιτέχνες δεν ζούμε σε μια γυάλα, ζούμε μέσα στην κοινωνία. Ζούμε σε μια κοινωνία που τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Πάντα ήταν δύσκολα, αλλά με όλες αυτές τις αλλαγές, και μιλάω ειδικά για τη νέα γενιά, Γιατί ειδικά στη νέα γενιά δεν υπάρχει μια προοπτική ενός καλύτερου κόσμου, το οποίο υπήρχε ίσως στις προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση κάπως να χαλαρώσει και να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματά του ο κόσμος, mm-hmm. αυτό διαπιστώνω. Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι ότι παίζοντας και σε διαφορετικές περιοχές, γιατί ταξιδέψατε, δεν ξέρω τι διαπιστώσατε, έχει το κοινό ανάγκη από τέτοιες θεατρικές δράσεις, ενώ εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων έχει ανάγκη ο κόσμος το θέατρο να τον πλησιάσει, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση, όπως γίνεται μέσα από το Θίασο, μέσα από το Άρμα Θέσπιδος.
1: Κοιτάξτε, όχι να έχει ανάγκη να πάει το θέατρο, έχει να πάει ανάγκη οτιδήποτε, διότι η επαρχία και η περιφέρεια λόγω της αυτιφιλίας ερημώνει. Mm-hmm. Οπότε πόσο μάλλον μια θεατρική παράσταση που ξέρετε ότι το θέατρο κατά κάποιο τρόπο είναι εντός εισαγωγικών η φιλολογία της τέχνης. Δηλαδή είναι mm-hmm. ένα πράγμα το οποίο είναι λαμπερό. Θίασος σκηνικά τους δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Πιστεύω ότι βλέποντας και την προσοχή, γιατί γνωρίζουμε και εμείς και διάφορες κοινότητες και δήμους, βλέπουμε τι προσπάθεια κάνουν και αυτοί να διοργανώνουν mm-hmm. κάποιο φεστιβάλ. Από ό,τι μπορεί να φανταστείτε, από πανηγύρια μέχρι και παραστάσεις και γιορτές και τέτοια, για να κρατήσουν ζωντανή την περιφέρεια. Σε αυτό πιστεύω ότι συνδράμει και η προσπάθειά μας, γιατί τους δίνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε το λαμπερό του θεάτρου mm-hmm. Και ένα βήμα και αυτοί για να συνεχίσουν και αυτή την προσπάθειά τους να κρατήσουν ζωντανές τις κοινότητές τους.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι πέφτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο ρόλο που έχει το Άρμα Θέσπιδος και στη διάδοση του θεάτρου στην περιφέρεια. Για εσάς τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το Άρμα Θέσπιδος και τα όσα πρεσβεύει αυτός ο θεσμός?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στην Αθήνα όταν συνάντησα τον Κώστα τον mm-hmm. Καζάκο και το όνειρό του ήταν να πάει το καλό θέατρο παντού. Εγώ τότε δεν τα πολυπίστευα αυτά, μου φαινόταν λίγο ουτοπικά. Πιστεύω ότι αν ζούσε ο δάσκαλός μου θα ήταν πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάμε αυτό που λέμε ένα κλασικό θέατρο και να δημιουργήσουμε δηλαδή τις βάσεις ένα κοινό πιο απαιτητικό. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μπορώ εγώ να κοιτάξτε, κάθε καλλιτέχνης έχει οράματα, έχει φιλοδοξίες, αλλά αυτή η φιλοδοξία που υπάρχει με το Άρμα είναι πιο πάνω από οποιοδήποτε mm-hmm. σκηνοθέτη mm-hmm. και ενός οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Είναι κομμάτι μιας θα λέγαμε πολιτιστικής προπαγάνδας με την καλή έννοια. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή μια προσπάθεια να περάσουν τα έργα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η φιλοδοξία μου mm-hmm. ήταν και είναι να πάω στο δυνατόν πιο αναγνωρίσιμα έργα και να δημιουργηθεί αυτή η μαγιά από θεατές, γιατί πια και το θέατρο έχει ανάγκη από νέους θεατές, μεγάλες ηλικίες πάνε θέατρο mm-hmm. και μόνο το ότι εκτίθεται από νέα παιδιά, έφηβοι και νεολαία στο θέατρο, για μένα αυτό με καλύπτει.
0: Mm-hmm. Άρα και οι προσδοκίες σας φαντάζομαι είναι μεγαλύτερες για τις επόμενες παραγωγές.
1: Οι φιλοδοξίες μου να κάνω καλές παραστάσεις. Mm-hmm. Όλα τα άλλα τα λέει το κοινό. Δεν μπορώ εγώ. Δεν φτιάχνει το κόσμο τις φιλοδοξίες μας. Η πραγματικότητα μας βάζει τη θέση μας.
0: Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτετε πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά, εγώ να σας πω ότι επειδή παρακολουθούμε τις παραστάσεις σας, όντως σας αξίζουν συγχαρητήρια και εσάς αλλά και στην υπόλοιπη ομάδα βεβαίως. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει κάτι. Mm-hmm. Καθόμαστε συνήθως είτε ο καλλιτεχνικός διευθυντής που έρχεται, είτε η πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο και προτείνουμε κάποια έργα με στόχο να δούμε τι καινούργιο μπορεί να προσφέρει στο κοινό ένα άλλο έργο. Μέχρι στιγμής τώρα ζούμε στον απόϊχο, όπως πολύ σωστά mm-hmm. είπατε, μόλις θες τελειώσαμε και είναι πολύ νωρίς για οτιδήποτε πέρα από την παραλία.
0: Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή ξεκούραση και καλά μπάνια και περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα βήματά σας όταν ξεκουραστείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας κύριε Στρέπκο, καλημέρα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, ο κύριος Χρήστος Στρέπκος βεβαίως, με τεράστιο βιογραφικό, πάρα πολλές παραστάσεις, τις οποίες και έχουμε παρακολουθήσει, αλλά και αν δεν έχετε καταφέρει να παρακολουθήσετε κάποια παράσταση την οποία σκηνοθετεί ο κύριος Στρέπκος, φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες και μην τις χάσετε. Αυτά λοιπόν. Έχω στη συνέχεια και τον κύριο Μελά, ο οποίος θα είναι κοντά μας να συζητήσουμε και για τις αντιδρομές, να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως θα πούμε και τα νέα για τον καιρό στο τέλος της εκπομπής, μαζί με τον Νικόλα Σερέτη, περίπου στις 12 παρά 10. Συντονιστείτε. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Ναι, στρατιωτικές τιμές, κυρίες και κύριοι, θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών βεβαίως τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή που μας πέρασε, 2 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Αθήνα. Ανήμερα έγκλεινε τα 93 έτη ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε την ίδια μέρα των γενεθλίων του, και τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα ακολουθήσει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών 12 η ώρα το μεσημέρι. Ξαναλέω, με στρατιωτικές τιμές, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Την καλημέρα μας σε όσους μας ακούτε, όσους μας στέλνετε μηνύματα. Ανταποδίδουμε την αγάπη μου και την καλημέρα μου στον ανιψιό μου το Θανασάκη και στη Σοφία, στη μαμά του.

Η ώρα είναι 11.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Βεβαίως, είναι γνωστό ότι έχουν ήδη σχεδιαστεί μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές για το κέντρο της Πάτρας. Αυτές οι αλλαγές, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται, μετατίθενται χρονικά, διότι οι διαδικασίες για το διαγωνισμό της νέας σηματοδότησης και της οδικής σήμανσης δεν επιτρέπουν την άμεση υλοποίησή τους. Την ίδια ώρα παγώνει και η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης, με το Δήμο βεβαίως να αναμένει την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να τα κατανοήσουμε. Θα κάνουμε και τις κατάλληλες ερωτήσεις στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, στον κύριο Παναγιώτη Μελά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Αρχικά να ξεκινήσουμε με τις αντιδρομήσεις. Είχε γίνει λόγος πριν αρκετό διάστημα ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Τι οδήγησε στη νέα καθυστέρηση?
1: Θα σας πω κάτι, κυρία Μπαλαφούτη, επειδή έχω αναλάβει τώρα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Και έχει χειριστεί πολλά ζητήματα η κυρία Παγιοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε σε μια διαδικασία και ενημέρωσης και mm-hmm. να δούμε και ορισμένα πρακτικά ζητήματα πώς θα λυθούν για να πάμε στο κομμάτι των αντιδρομήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Άρα και επί της ουσίας τώρα για να συζητάμε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να σας πω κάποια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διότι δεν έχω και την όλη ενημέρωση επί του θέματος του συγκεκριμένου.
0: Mm-hmm. Πάντως η ουσία είναι ότι θα καθυστερήσει, δηλαδή ενώ ήταν να γίνει...
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, από την ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής, δεν έχω ολοκληρωμένη γνώμη να σας πω. Το συζητάμε και με τις υπηρεσίες, θα λυθεί άμεσα και θα τα πούμε σε κάποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή να ενημερώσουμε και υπεύθυνα τους πολίτες.
0: Mm-hmm. Πάντως,
1: κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή που δεν θα ισχύουν.
0: Συμφωνούμε. Πάντως το δεδομένο είναι ότι θα καθυστερήσουν αυτά τα έργα. Mm-hmm. Θα υπάρξει κάποια καμπάνια ενημέρωσης, ούτως ώστε και...
1: Βεβαίως, θα υπάρχει κάποια, δεν μπορεί να αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε σημαντικά πράγματα στην κυκλοφορία της πόλης. Mm-hmm. Οπότε θα ετοιμαστούν και οι υπηρεσίες, θα κάνουμε και μια καμπάνια. Βεβαίως, πώς θα... για να μπορούν να ενημερωθούν και οι συμπολίτες μας, θα ξέρουμε και πώς, τι μέτρα θα ισχύσουν, γιατί αλλάζουν και οι αστικές συγκοινωνίες, η ροή που θα υπάρχει και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είναι μια σειρά μέτρα τα οποία θα τα προπαγανδίσουμε ώστε να είμαστε κάπως έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές τις οποίες θα γίνουν στην πόλη. Γιατί είναι σημαντικές οι αλλαγές, για να λέμε την αλήθεια.
0: Βέβαια, και όταν μιλάμε για αντιδρομήσεις, για δρόμους που τους οποίους τους είχαμε στο μυαλό μας με συγκεκριμένο τρόπο.
1: Βέβαια, σχεδιασμοί αυτοί έχουν γίνει πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμα είμαστε εμείς δημοτική αρχή. Αν έχετε δει και στον κόμπο στην είσοδο της Αγίας Σοφίας, ο δρόμος έχει έρθει σε ένα σημείο που ουσιαστικά ότι την κίνηση προς τα μέσα, όχι προς την έξοδο να πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κλεισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τα έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί πριν αρκετά χρόνια και με βάση αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει να εκδηλωποιήσουμε και εμείς τα συγκεκριμένα μέτρα και για την πόλη μέσα.
0: Και θα ανοίξουν αυτοί οι κόμποι έτσι στο
1: διάστημα. Είναι οι απαραίτητες μελέτες οι οποίες υπάρχουν, οι κυκλοφοριακές μελέτες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν παρουσιαστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι κάτι δηλαδή που ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει γίνει μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, άρα και με βάση αυτή θα προχωρήσουμε στο πρακτικό μέρος, το οποίο είναι η υλοποίηση αυτών των μέτρων.
0: Mm-hmm. Άρα γιατί έχει παγώσει προς το παρόν και γιατί θα υπάρξει
1: γιατί
0: αυτή?
1: Γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή.
0: Λεπτομέρειες, ναι, που πρέπει να...
1: Λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω.
0: Ναι. Ναι.
1: Σύντομα σε κάποια άλλη εκπομπή σας μπορούμε να το πούμε.
0: Μάλιστα, όχι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Σίγουρα θα υπάρξουν και πρόσθετα έργα και κάποιες παρεμβάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα αλλάξει και το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι δεν είναι? Και αυτό παγώνει για λίγο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα και σε κάποια άλλη εκπομπή, ναι. Κυρία Μπαλαφούτη, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Μελά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Βεβαίως και είναι λογικό, ο κύριος Μελάς είναι πλέον ο νέος αρμόδιος αντιδήμαρχος πολεοδομικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Σίγουρα έχει ξεκινήσει να παίρνει την κατάλληλη ενημέρωση από την κυρία Τογιοπούλου, η οποία γνωρίζει τα ζητήματα απ' έξω και ανακατοτά. Εμείς αυτό που κρατάμε, και σίγουρα θα έχουμε τον κύριο Μελά και σε κάποια επόμενη εκπομπή για να μας δώσει έτσι αναλυτικά και το χρονοδιάγραμμα και όλες τις αλλαγές που θα γίνουν. Εμείς αυτό που κρατάμε επιγραμματικά είναι ότι σίγουρα πριν ξεκινήσουν τα έργα ή όταν ξεκινούν θα υπάρξει και κάποια καμπάνια ενημέρωσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προσαρμοστούμε στο νέο κυκλοφοριακό καθεστώς, κυρίες και κύριοι. Και επίσης το ζήτημα είναι ότι παγώνουν αυτά τα έργα προς το παρόν και πάμε για το 2027, σε καμία περίπτωση φέτος το καλοκαίρι που υποτίθεται θα ξεκινούσαν.

0: έχω ο Νικόλας Σερέτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Όπως σας είπα, ότι στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε αναλυτική πρόβλεψη, πρόγνωση για τον καιρό. Εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος, προγνώστης καιρού, ξέρει να προβλέπει, να διαβάζει τα σημεία και τα στοιχεία και να μας τα μεταφέρει. Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, με καλές θερμοκρασίες στην Πάτρα, έτσι στους 33 βαθμούς, πόσο θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος?
1: Ναι, μετά από κάποιες δύσκολες ημέρες που είχαμε, έχουμε μπει σε μια εβδομάδα που δεν έχουμε μελτέμια. Κάτι το οποίο οδηγεί ουσιαστικά την ζέστη περισσότερο στην Ανατολική Ελλάδα. Εμείς παίρνουμε μια ανάσταση αυτές τις ημέρες. Είμαστε εκεί γύρω στους 33, μάξι 35 βαθμούς προς την κάτω Αχαγιά, θα πω και σε περιοχές έτσι. Στο δυτικό τμήμα του νομού. Βρισκόμαστε εκεί τις τελευταίες δύο ημέρες, θες και σήμερα. Θα βρεθούμε πιστεύω και μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο σε ανάλογες θερμοκρασίες. Δηλαδή εκεί με αυτές τις μέγιστες θα πορευτούμε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Τώρα φαίνεται τα μελτένια μας να επιστρέφουν από Κυριακή και μετά και να μας ξανανεβάζουν λίγο τον υδράργυρο. Αλήθεια, να μας ταλαιπωρούμε λίγο πάλι, το πάει μία ή άλλη.
0: Πάντως, Νικόλα, να πω κάτι που διαπίστωσα εγώ. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική εχθές, σήμερα. Δηλαδή, βλέπω ότι και η υγρασία είναι σε αυξημένα επίπεδα. Έτσι θα πάνε και οι υπόλοιπες μέρες μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι, είναι σωστή αυτή η παρατήρηση, γιατί όταν γυρίζει ο ανεμοσχέτης, στο Μαρίστρο που λέμε εδώ, για να συνομιλούμε, στο Μαρίστρο στην Πάτρα, είναι κάτι που αυξάνει την υγρασία. Με αποτέλεσμα, ό,τι κερδίζουμε από πλευρά θερμοκρασία είναι να το χάνουμε λόγω αυξημένη υγρασία. Οπότε θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά συσταθμίζεται το έλλειμμα που υπάρχει, το πλεόνασμα αντίστοιχα. Είναι αυξημένη και η υγρασία, φαίνεται να πηγαίνουμε με αυτές τις συνθήκες μέχρι και το Σάββατο, γιατί θα συνεχίσει όπως είπαμε και αυτή η άνεμη βορειοδυτική ο Μαΐστρος, με τις θερμοκρασίες τις ψηλότερες όπως είπαμε αυτή τη φορά να το πείτε κυρίως στα ανατολικά της χώρας.
0: Είχαμε πει πάντως, μας είχες πει και εσύ τις προηγούμενες συνδέσεις που είχαμε κάνει, ότι αναμένεται μεταξύ 5-10 Αυγούστου κάπου εκεί να δούμε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό επιβεβαιώνεται ή όπως μας είπες θα έχουμε τώρα 35, μετατοπίζεται μάλλον για πιο μετά?
1: Επιβεβαιώνεται για την Ανατολική Ελλάδα, γιατί τυχαίνει αυτή τη φορά να μας έρθει ζέστη με αυτούς τους ανέμους. Και μετατοπίζεται μέρη σε εμάς από την Κυριακή και ένα τριήμερο, τετραήμερο προς την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή προς το τελείωμα αυτού του διαστήματος που είχαμε αναφέρει και λίγο τις αρχές του Δευτέρου δεκαημέρου. Δεν θα την γλιτώσουμε δηλαδή. Πιστεύω ότι από Κυριακή θα επιστρέψουμε στις θερμοκρασίες της τάξης των 38 και 37-38 βαθμών.
0: Προβλέπονται βροχές τώρα αυτή την εβδομάδα ή σήμερα? Γιατί κάπου διάβασα ότι βορειοδυτικά στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις στις μεσημεριανές ώρες. Και επειδή ξέρεις, πάρα πολλοί έχουν πάει διακοπές τώρα και στο Ιόνιο ενδιαφέρονται. Θα δούμε βροχές σήμερα εκεί, σε αυτές τις περιοχές?
1: Δεν φαίνεται, δεν ξέρω ότι φαίνεται κάτι ουσιαστικό. Περισσότερο η όποιον βρίσκεται σε διακοπές στα ορεινότερα τμήματα της Υπήρου, θα έλεγα ότι υπάρχει μια πιθανότητα εκεί. Για να δούμε κάποια φαινόμενα το απόγευμα. Μια σποραδική συννεφιά, κάτι τέτοιο πιστεύω θα έχουμε. Βροχές δεν βλέπουμε προσωπικά στο γενικευμένο τύπο.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που θες να μας εφιστήσεις στην προσοχή?
1: Να πούμε εδώ βέβαια ότι και λόγω των πυρκαγιών που είχαμε στις τελευταίες ημέρες είδαμε τι είχε γίνει και στην Αττική και σε πολλές περιοχές. Και εδώ στην Αχαΐα είχαμε κάποια επεισόδια με πυρκαγιές. Παρόλο που πέφτει η θερμοκρασία, αυτό δεν σημαίνει ότι ότι επειδή πέφτει 2-3 βαθμούς θερμοκρασία ότι μειώνεται και τόσο πολύ κίνδυνο για την πυρκαγιά. Πρέπει να έχουμε το νου μας 24 ώρες 24 ώρες αυτήν την περίοδο, γιατί οι παράγοντες οι οποίοι δρούν ουσιαστικά για να εξαπλωθεί και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι συσσωρευτικοί. Δεν εξαρτώνται μόνο μέρα με την ημέρα τι συμβαίνει με μόνο μέρα.
0: Πάντως,
1: καλό θα είναι να έχουμε το νου μας.
0: Έτσι. Και τα μελτέμια, όπως μας είπες, τώρα μπορεί να υποχωρούν για λίγο μέχρι το Σάββατο, αλλά Κυριακή και μετά που θα έχουμε και μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα αυξηθούν και πάλι οι ισχυροί άνεμοι.
1: Ουσιαστικά ναι, πάμε από Κυριακή πάλι σε ένα διάστημα ανάλογο με τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε, το οποίο φαίνεται να διαρκεί εξίσου και 4-5 ημέρες. Και να είναι θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα είναι το τελευταίο επικίνδυνο διάστημα του φετινού καλοκαιριού, γιατί έχω πολλά αισιόδοξα μηνύματα εκεί προς το 15 Αύγουστο και μετά στα προγνωστικά μοντέλα. Υπάρχουν αρκετά αισιόδοξα μηνύματα για τις θερμοκρασίες και γενικότερα για τον καιρό στην χώρα.
0: Δώσε μας μία εικόνα, αφού έχεις τα στοιχεία, δώσε μας μία εικόνα και για 15 Αύγουστο, ο οποίος βέβαια φέτος πέφτει Σάββατο, έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε χειρότερο να γίνει.
1: Ούτε τριήμερο, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα. Τουλάχιστον θα κάνει καλό καιρό ή θα έχει ισχυρούς ανέμους? Πώς θα πάει 15 Αύγουστο?
1: Φαίνεται γενικότερα να το περνάμε με λιγότερη ζέστη από ό,τι έχουμε τις τελευταίες ημέρες, με νορμάλ θερμοκρασίες. Μπορεί και γύρω λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς να είναι μέγιστο στην Κατοδιά. Και θα έπρεπε να έχουμε και κάποιες βροχούλες στα πιο ορεινά χωριά. Γιατί πάνε αρκετοί στα ορεινά χωριά τους 15 Αύγουστο να το έχουν αυτό το νου τους. Μπορεί να βγάλει κάποια αστάθεια προς εκείνες τις ημέρες. Και να τους δώσει ακόμη περισσότερους. Δεν θα τους χαλάσει και τίποτα για μένα.
0: Βέβαια. Και μετά το 15 Αύγουστο έχουμε έτσι κάποια πρώτη εικόνα πώς θα κλείσει το καλοκαίρι.
1: Στατιστικά και παραδοσιακά, στο δεύτερο 15 του Αυγούστου δεν υπάρχουν κάψονες. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, μάχη θερμοκρασίας να μπορούν να πηγαίνουν μέχρι 35. 40 είναι πάρα πολύ σπάνιο να συναντήσουμε ως απίθανο στο δεύτερο 15 του Αυγούστου. Οπότε θεωρώ ότι εάν περάσουμε αυτή τη βδομάδα και την μισή από την επόμενη πάνω κάτω, ότι έχουμε φάει το μεγαλύτερο μέρος του γαϊδάρου, έτσι να το πω λέγα.
0: Άρα αυτό το κύμα ζέστης περιμένουμε μόνο το τριήμερο από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κάπου εκεί θα δούμε αυξημένες θερμοκρασίες σε καμία περίπτωση τις επόμενες μέρες. Έτσι, άρα είμαστε σε καλά. Σε καλά μονοπάτια περπατάμε.
1: Είμαστε σε καλά μονοπάτια. Θα έχουμε αυτές τις μέρες, όπως είπαμε, στις φιλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ελλάδα. Τις επόμενες τέσσερις που είπες εσύ θα έρθουν εδώ λόγω του μελτεμιού. Και μετά καλμάρουν τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα καλμάρουν τα πράγματα.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόγνωση. Η θάλασσα είναι σε καλή θερμοκρασία, έτσι?
1: Η θάλασσα είναι σε τροπικές θερμοκρασίες, θα μπορούσα να πω. Έχουμε 28 βαθμούς.
0: Εξαιρετικές θερμοκρασίες.
1: Και στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό, όπου θέλουμε πηγαίνουμε. Προσέχουμε βέβαια αναλόγως που φυσάει στην κάθε περίπτωση, έτσι και μπροστά από το ρυθμό κάθε παραλία. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Λίγο κυματάκι από εδώ, λίγο λιγότερο από δίπλα. Η θερμοκρασία της θάλασσας όμως είναι εξαιρετική. Δηλαδή θεωρώ ότι από εδώ και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου έχουμε τις καλύτερες θερμοκρασίες σαν αφορά στις ελληνικές θάλασσες.
0: Πολύ ωραία, χρόνο να έχουμε, χρήματα και θα πάμε σε όλες τις παραλίες. Μακάρι, το εύχομαι σε όλους. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, Νικόλα Σερέτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Στους 33-34 θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξημένα επίπεδα υγρασίας. Θα πάμε έτσι μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο, και από Κυριακή και μετά θα ανέβει λιγάκι η θερμοκρασία. Αυτό κρατάμε προς το παρόν και θα το βλέπουμε και μέρα-μέρα.

βεβαίως, αν δεν συμμορφωθούν οι γονείς, γιατί οι παραβάσεις και για οδήγηση χωρίς κράνος και για οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και οι παραβάσεις που έχουν καταγραφεί και τον τελευταίο μήνα που μας πέρασε και την τελευταία εβδομάδα βεβαίως, δεν θα συμμορφωθούν ούτε τα παιδιά. Γι' αυτό στη Δυτική Αχαΐα είδαμε έναν 11χρονο, ο οποίος οδηγούσε μοτοποδήλατο, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ούτε καν πατίνι, χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλεια, ένα παιδί 11 ετών. Βεβαίως συνελήφθη ο πατέρας του, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην Κάτω Αχαΐα. Εχθές το βράδυ έγινε συγκεκριμένη σύλληψη και το περιστατικό αυτό το οποίο σημειώθηκε. Ξαναλέω, ένα 11χρονο παιδί οδηγούσε μοτοποδήλατο σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και όπως καταλαβαίνετε αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την προσωπική του ασφάλεια βεβαίως, αλλά και την οδική ασφάλεια, έτσι. Δεν είχε ούτε πινακίδες, ούτε ασφάλεια, ούτε άδεια κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, δεν είχε τίποτα. Πάντως, εις βάρος του πατέρα του ανηλίκου, ο οποίος συνελήφθη, σχηματίστηκε και δικογραφία. Γι' αυτό προσέχετε τα παιδιά σας και περάστε τους και τα σωστά μηνύματα. Είχαμε κι άλλο περιστατικό στο Αγρίνιο, όχι τέτοιου τύπου, παράβαση βεβαίως. Έπεσε ξύλο, κυρίες και κύριοι, με ρόπαλα και σιδηρολωστούς. Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο στον Άγιο Κωνσταντίνο, χτες αργά το βράδυ, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά και μια γυναίκα μεταξύ αυτών πήγαν με δύο αυτοκίνητα στο σπίτι ενός άλλου Ρωμά, το επιτέθηκαν και σε άλλα τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν εκεί, χρησιμοποίησαν ρόπαλα και σιδηρολωστούς και βεβαίως τραυμάτισαν τέσσερις άντρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτή την συμπλοκή. Πάντως ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα και αναζητούνται. Οι υπόλοιποι είναι στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι. Να πω και για τη βενζίνη. Να πω και για τη βενζίνη εδώ στη Μπάτρα. Έσπασε ξανά, κυρίες και κύριοι, το φράγμα των 2 ευρώ. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην πόλη μας. Η χαμηλότερη τιμή, η οποία καταγράφεται αυτή τη στιγμή, είναι 1,925 το λίτρο και η υψηλότερη 2,077 το λίτρο, παρακαλώ. Μέση τιμή 2 ευρώ το λίτρο ή μέση τιμή της βενζίνης, κυρίες και κύριοι. Αυτά πάνε ανάλογα και με τον πόλεμο, έτσι, ανάλογα και με το τι συμβαίνει εκεί σε εκείνες τις περιοχές. Να πω σε όσους ενδιαφέρεστε ότι ανοίγει και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα ενδιαφέρονται. Ανοίγει την Παρασκευή το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε ποιοι παίρνουν το βάουτσερ με τη βοήθεια του κυρίου Θοίδη. Θα τα δούμε αύριο αυτά, έτσι λεπτομερώς, ποιοι μπορούν να πάρουν το βάουτσερ και πώς μπορείτε να κάνετε και την αίτηση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την Παρασκευή ανοίγει το πρόγραμμα οι αιτήσεις και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση μέχρι 31 Δεκεμβρίου και η άλλη όλο το 12 μήνο του 2027.

αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπω πλήθος κόσμου εκεί να έχει καταφτάσει στην Μητρόπολη. Στεφάνια βεβαίως που έχουν αποστείλει μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και Εργασίας. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, για να μην τους πάρω όλους έναν-έναν. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα εκεί, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Προκόπης Παυλόπουλος και άλλα άτομα και βεβαίως κυβερνητικά στελέχη, ο Παύλος Μαρινάκης, για να τιμήσουν βεβαίως με την παρουσία τους και να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτό το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς σήμερα. Η ώρα έφτασε σχεδόν 12, πέρασαν 2 ώρες. Αν ρωτάτε εμάς, δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν αυτές οι 2 ώρες. Μοιραστήκαμε όλα τα νέα, όλη την επικαιρότητα εδώ και για τη δική μας περιοχή, αλλά και γενικά. Βαράνε οι καμπάνες, βλέπω ότι το ξαναβάλλετε το τραγούδι. Λοιπόν, όλα τα νέα βεβαίως τα μοιραστήκαμε. 2-6-10-3-43-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας και μετά το τέλος της εκπομπής. Συνεχίζετε η ενημέρωσή σας και μέσα από τον tete.gr. Ευχόμαστε καλό.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το έργο επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτή και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να

0: διαπραγματεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στο φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εντός ολίγου στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίνδυνο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στην Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Στα αθλητικά, ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην καριέρα του το Δεκέμβρη, όταν λήξει το συμβόλαιό του με τη Σάντος. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,07% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει άνοδο 20,9% στις αφίξεις και 25,8% στις εισπράξεις τους πρώτους 5 μήνες του 2026. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Αχ, τι ωραία, μια χαρούλα Αλεξίου επιβάλλεται πάντοτε μετά τις 12 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, η οποία διανύει τη δεύτερη της ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε και την Κατερίνα Πλατή έξω που ρίχνει και κανένα χορό όταν της αρέσει το τραγούδι. Όπως θα έχετε καταλάβει, μετά τις 12 γίνεται λίγο πιο λαϊκό το κλίμα. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα κρατήσουμε και το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα, διότι μία Χαρούλα ίσον καμία. Και αυτή τη φορά τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Δεν υπάρχουν λόγια και δεν υπάρχουν λόγια και για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η νύχτα θέλει έρωτα, λεγόταν το άλμπουμ του 1987. Και να κρατήσουμε πάλι το Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί εντάξει, όποια πέτρα κι αν σηκώσει από το ελληνικό τραγούδι, Λευτέρη Παπαδόπουλο θα βρει από κάτω. Να γυρίσουμε στο 1982, στο καιρού Τα Ρέματα, λεγόταν ο δίσκος που είχε κάνει ο Γιάννης Πανός με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Μανώλη Μητσιά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει πει η Μαρινέλα στο δίσκο «Για σένα τον άγνωστο» που είχε κάνει με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1983. Εκεί σε αυτό το δίσκο ήταν και το «Καμιά φορά», αλλά σήμερα είπα να θυμηθούμε το «Είσαι ποτάμι». Είχα αρκετό καιρό να το ακούσω και να το ευχαριστηθώ. Ελπίζω και εσείς μαζί μου, μαζί μας, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, ναι, κάνω και λάθος την ημέρα. Radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Και επειδή νωρίτερα λέγαμε κάτι για Λευτέρη Παπαδόπουλο, ας πάμε και στο δρόμο που χάραξε με το Μιμή Πλέσα. Και πάμε να συναντήσουμε τη Ρένα Κουμιώτη.

Ιρένα Κουμιώτη από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, άλλος ιστορικός δίσκος αυτός, πάρα πολύ σπουδαίος, με εξαιρετικές συμμετοχές. Πρωταγωνιστής βέβαια στο συγκεκριμένο δίσκο ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μπορεί να μην ξημερώνει Κυριακή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία βρίσκεται στο να ακούμε ένα τόσο όμορφο τραγούδι.

είναι όμορφη η ζωή, όπως και τα τραγούδια είναι όμορφα, που ουσιαστικά συνθέτουν τις φωτογραφίες του άλμπουμ της ζωής μας. Πάμε τώρα ξανά στις σκιές στην Άμμο. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι χθες. Σκιές στην Άμμο ήταν μια ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη, όπως είπαμε και χθες, του 1970, που είχε γυριστεί στην Άξο, και η ιστορία ήταν ότι δεν αναφέρθηκε πουθενά η Νάξος μέσα στην ταινία και υπήρχαν γκρίνιες από το νησί και γράφτηκαν διάφορα σε τοπικές εφημερίδες. Ο Γιάννης Πανός είχε γράψει τη μουσική, ο Κώστας Κοτούλας τους στίχους, και τραγουδούσαν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, Endami Gouda σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φερίγρα πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Λέμε να κρατήσουμε το επίσημο ένδυμα και να πάμε στο 1979, σε ένα δίσκο που είχε τον τίτλο «Όταν σε περιμένω». Ένας δίσκος της Βίκης Μοσχολιού. Είχε προηγηθεί ο δίσκος με τον Γιάννη Σπανό το 1977, ο οποίος είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Ήρθε μετά λοιπόν η συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά δεν πήγε ιδιαίτερα εμπορικά, όπως είχε πάει τουλάχιστον η δισκογραφική δουλειά με τον Γιάννη Σπανό. Ωστόσο, ήταν άδικο, γιατί μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχαν διαμάντια, και εδώ που τα λέμε, όπου έβαζε το χεράκι του ο Σταύρος Κουγιουμτζής, διαμαντάκι προέκυπτε. Κρατάμε λοιπόν τα καλά μας και τραγουδάμε μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο, το οποίο είχε ακουστεί και σε μια ταινία το 1972 που είχε τον τίτλο «Κυνηγημένοι εραστέ». Δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν παίζεται συχνά έως καθόλου δηλαδή στην ελληνική τηλεόραση. Είχε κυκλοφορήσει το 1972, ήταν σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη, με πρωταγωνιστές τον Φέδωνα Γεωργίτση και τη Δώρα Σιτζάνη. Μέσα εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία είχαν ακουστεί το «Ένας κόμπος η χαρά μου», «Τότε ανθίζουν πασχαλιές» σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, και το «Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο» σε στίχους του Γιώργου Θέμελη και μουσική πάλι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εμείς για αρχή κρατάμε το «Ένας κόμπος η χαρά μου».

Εντάξει, τι τραγουδάρες έχει γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Πραγματικά όσα τραγούδια και να βάλουμε, κάθε φορά θα ενθουσιαζόμαστε. Γι' αυτό λέω να μείνουμε λίγο ακόμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή και στο Γιώργο Νταλάρα. Να πάμε στο 1974, τότε που κυκλοφορούσε το δίσκο «Μικρές Πολιτείες». Μέσα εκεί ήταν ένα τραγούδι που πλέον μπορεί να θεωρηθεί κλασικό. Ναι, του κάτω κόσμου τα πουλιά, Σταύρος Κουγιουμτζής και Μάνος Ελευθερίου.

Μεσημεριάζει σιγά σιγά, οπότε μια πατάτες, μια σαλάτα και κρασί από το καλό είναι ό,τι πρέπει, για αρχή τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα πάτερ ημών διαφορετικό για τους ψεύτες στα μπαλκόνια, για αυτούς που μας έκλεψαν τα χρόνια, αλλά εμείς συνεχίζουμε να το γλεντάμε. Τραγουδοποιείων «Η ωραία Ελλάς» λεγόταν ο δίσκος. Είχε κυκλοφορήσει από τη Λύρα το 1995. Ήταν ένας δίσκος του παλιού γνήσιου λαϊκού συνθέτη, του Κώστα Καπλάνη. Τραγουδούσαν ο Τάκης Μπίνης, ο Μπάμπης Τσέρτος. Είχε και μια φοβερή συμμετοχή η Μέρι Λίντα. Αν τον βρείτε κάπου αυτό το δίσκο, καλό θα είναι να τον έχετε στη δισκοθήκη σας. Γυρίζουμε στο 1966. Ο Σταμάτης Κόκοτας έρχεται από τη Γαλλία, ο Τάκης. Σκέτο. Στις ταινίες αναφέρεται ως Τάκης Κόκοτας. Θυμάστε τις διπλοπενιές με την Αλίκη και τον Δημήτρη. Για πάμε στο Όθωνα τα χρόνια. Σταύρος Ξαρχάκος και Νίκος Γκάτσος.

Απολαυστικά τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ειδικά αυτά που είχε δώσει τότε εκείνα τα χρόνια στον Σταμάτη Κόκοτα. Να θυμήθηκα, ας πούμε, και το έξω φυσάει και βρέχει. Εντάξει, δεν κολλάει τώρα με τίποτα. Αλλά επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή το χειμώνα, στο χειμερινό άλμπουμ. Προς το παρόν, επειδή είναι καλοκαίρι, να πάμε και προς νησιά μεριά.

Μάλιστα, πολύ λίγα λεπτά πλέον στη διάθεσή μας. Τελευταίους χαιρετισμούς. Γεια σου Vivian με τα ωραία σου μηνύματα. Χαιρετισμούς και στη Νίκη. Ναι, ο Όμιλος όπως λέει, τι ωραία που ο Όμιλος σας έβαλε αυτή την ωραία ώρα. Απ' την άλλη εβδομάδα λέει θα είμαστε πρωί. Ναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι τι θα είμαστε από Σεπτέμβριο στη νέα σεζόν. Θα το μάθουμε και θα σας το πούμε να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Τα ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Η Ελληνοφρένεια, Αποστόλη, καλά?
8: Καλά.
7: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
8: Για πάμε.
7: Θα μου κλείσεις. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας, τον Βάζω Μαλιά.
9: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος.
7: Σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, τέλος πάντων, αυτό το στοιχείο έγινε, έφος έγινε, γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυτίσουν το λιμενικό.
9: Το σκάφος, η λέμβος των λαθρομεταναστών, εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού, το λιμενικό παρουσίασε και τις φωτογραφίες, το σκάφος του λιμενικού είναι στημένο στη μέση.
7: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέγεται δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα, δήλωνες ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
10: Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
7: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω τώρα απορία. Τώρα θα μου πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα, υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορείς να μου πλήσεις.
8: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
7: Όχι.
8: Αποφάσω ότι δεν λύνω απορίες.
7: Καλώς, καλύτερα.
11: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
11: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω της εκπομπής σου.
8: Πες.
11: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σας δεν ήρθανε με βάρκα και δεν ήταν εισβολής. Ήταν εισβολής που ήρθανε με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη στοιχείο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σας. Ήταν θύματα κοστούμιών. Οι εισβολείς έρχονται συνήθως ή με όπλα, με τάγκς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτή είναι η εισβολής.
12: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
12: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα της αστροφυσικής και της φυσικής βέβαια.
8: Και της ιστορίας και της νεοελληνικής, της αρχαίας ελληνικής γενικώς.
12: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίως στη φυσική. Μας μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μας διδάσκει πολλά.
9: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέει τα αδράνεια αυτή η δύναμη και για να αλγόριθμουν μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική της ταχύτητας.
12: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικός. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουν για να μας πείσουν? Δεν ξέρω τι να πω.
13: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκα.

0: Σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιούνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Έτσι. Και πονάει.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
2: Δεν πειράζει.
1: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
2: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
1: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή χάνει κιόλα να είμαι κυτρικαλινός, τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα, νομίζεις θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
2: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
3: Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω πεσχεθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, από ό,τι θυμάμαι.
1: Το υπόγειο, γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και αβαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
2: Μάλλον έχουν αργήσει να πούν ήδη ότι οι εργάτριες φέγανε.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
1: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
2: ξέρω εγώ.
1: Δεν τους είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό, γιατί θα το κάνουν αβαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν αβαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπα να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώτρηση για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει και η ώρα μας.
2: Γέροντα την ευχή.
4: Γέροντα η ευχή.
5: Όχι, το Αποστόλη πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά εσείς?
5: Τσοπούλου, τι είπε, ο Τζάμπα λέει πέθανε.
6: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
5: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης λέει για την ακρίβεια ότι θα παίξει τον κύριο Κούτρα.
7: Είναι 4 χρόνια το θέμα.
8: Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί.
7: Μα πότε!
8: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
5: Φοβερό, Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, η Αποστόλη του Όλεκ Προτάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλία στους φτωχούς, οι χοντροί για οι αγάπη και διασχέσεις.
2: Πάει.
9: Αποστολή.
2: Έλα.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Μια παράκληση μόνο.
2: Ναι, ναι.
9: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
10: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Έλα, πώς... Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να το κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσεις, αν μπορείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, ας πούμε, τέριγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Τέριγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώτο, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο ένα παράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Οι κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδου ή οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες, λαβί εν ρόλ, έχουν καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητο αμέσως, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικροαστό, τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής. Να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, του είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, τους λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζεις τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο ο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείρωξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο Ισουρού. Γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Καλά, μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε?
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο Ισουρού να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γάμο το του! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
2: Έλα.
5: Ήθελα να σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Τώρα ανασφάλιστος κοροϊδευόμαστε? Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz, γάμο το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, γιατί δεν λέμε αυτό και κάνουμε το.

0: Εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
1: Νόμα, θα ξέρεις αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει, έχω δώσει την απάντησή μου. Τι λέτε, σε βάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
2: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
1: Τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν φορά παρτίδα και δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά τους. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμος που κάθεται και τους στηρίζει, κόσμος που είναι από κάτω και κάτι τους χειροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
3: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και είπε οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλι. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μίτσο Κάκο, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θράξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Σπυρίδης που μιλήσαν για τους επτάμενους δίσκους, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου, το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή, είναι το Nick Pop. Αυτό ότι
4: ο Nick Pop ποιος είναι αυτός που έχει γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια τους Μάνσον, πως λεγότανε, που λέει Nick Pop Pop Παπ Νίκ, παπ, παπ Νίκ, αυτός είναι.
3: Είναι ο ουφολόγος ο Ιγκλέζος.
4: Άλλος είναι, εγκλέζικο ήταν και αυτό.

0: Και τώρα ναι.
1: Τώρα ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
1: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε κοινέ αναφορέ. Έχουμε απόσταση. Λυπάμαι. Γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Κύριε Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
3: Από Πάτρας έχω παρμένο.
1: Καλά είναι.
3: Αλλά δεν είμαι ο Βαρβαβασίλης. Λοιπόν, θέλω
1: έλα,
3: να
1: έλα,
3: κάτι,
1: καλά που το είπες, γιατί δεν είχα το μυαλό μου τι.
4: Α, την Πάτρας έχω παρμένο.
3: Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο της ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον, π.χ. από το Πάμε, να βγει να μιλήσει και αυτός. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στους υπεύθυνους.
1: Εντάξει.
3: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
1: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει στασίδι.
5: Α, πολύ σωστά.
1: Θα τον ακούσει εμάς, όχι.
3: Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω.
6: Γεια σου μου τρώτη κανείς.
1: Καλά.
6: Να σου πω ο Παναγόπουλος που έπαιρνε τα προγράμματα, τα κονδύλια. Για ψάξε να δεις με τι γίνει την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι τι κάνει.
1: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγρες λες.
6: Τι εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι.
1: Α, δεν ξέρω.
7: Ακριβώς.
6: Για κοιτάξτε να δεις. Κάτι μυρίζει μένα.
1: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
6: Είσαι μούτρος αυτά εσύ.
1: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει. Μπράβο.
6: Παθαίνω ρέψη, μας
1: μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
6: Παθαίνω ρέψη, μας ακούω.
1: Α, ναι.
6: Μ' αρέσει ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό παιδί, έχει φωνή σου ρε φίλε.
1: Είμαι βασταγερός.
6: Μα συναρπάζει ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ.
1: Κάνε μου request.
8: Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
8: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
1: Ναι.
8: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
8: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια του. Δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως.
1: Δεν είμαι.
8: Όχι.
1: Δεν με αξίωσε.
8: Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν απάνω στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του Ίκα Τσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήτανε.
1: Να, έμπρε, τίποτα, τσέπης.
8: Όμως κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτός αντίστοιχε και το έβαλε στην ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα, να την πάρει μαζί του, κάτω που ψάρευε στη μάνη.
1: Τι μαζί του, που πέθανε.
8: Όχι.
1: Α, είναι αυτό που λέμε, δεν τα πάρεις μαζί σου, αυτός τα πήρε.
8: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και της το είπε προφές και γελούσε.
1: Α, μάλιστα.
8: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε...
1: Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
6: Αποστόλη,
1: έλα.
6: Γεια σου.
1: Γεια.
6: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
1: Λέγεται.

0: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φάρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
1: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ αν έχετε στόκ κάποια παραπάνω λιπαντικά.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
1: Όχι, αλλά να μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
1: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
0: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
1: Δεν θα ήθελα, θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται.
0: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
1: και
0: να...
1: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
0: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
1: Βρε χιούμορ, καλά ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
0: Κάντε στο φαρμακείο μια μέρα.
1: Αμέ, άκου λέει.
0: Τι κάνετε?
1: Αχ, βρε, λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι, κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress? Αν ήταν αναμεταβίβαζε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε. Ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω, ο Τραμπ αποκαλύπτει. Και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
1: Απίστευτο.
2: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ ΑΧΕΠΑ ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο. Είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
1: Α, για μίλα μου.
2: Του πλανητάρχη και της γερουσίας ανθρώπιων, μπούρλισον ο ίδιος της γερουσίας, είδε UFO και εξωγήινος.
1: Ο Μπούρλισον.
2: Έχουνε πολιτείες, υπόγειες,
1: δρίδιας. Δεν μας είχαν πει για τον Μπούρλισον, τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
2: Έχουνε πολιτείες ολόκληρες και εξωγήινοι.
1: Το έλεγε το τραγούδι.
2: Από κάτω υπόγειες και διασκεδάζονε κανονικά, λέει, καλύτερα από εμάς. Και δεν τους φέρνουν εδώ να τους πάμε στον Ιερώνυμο όλες τις παλιές εκκλησίες ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου τους φάνε άλλοι. Έχουνε, δεν όχι μόνο βάσεις, λέει, κάνουνε ζωάρα.
1: Να.
2: Ναι, τώρα τα βγάζουν άκη και όλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα τον τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
1: Και πάει να τα προλάβει.
2: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανικές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις.
2: Εδώ δεν έχουν τίποτα.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Απόστολε, θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
1: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
3: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
1: Να το. Και... αυτό και τι μου λες ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα, πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
3: Α, ναι, οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της προτεραιότητας εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ήσχε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
1: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
3: Τέλος πάντων.
1: Ωραία πράγματα. Ναι. Όμορφα, αγγελικά πλασμένα.
3: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
3: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της υποθέωρησης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
1: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
3: Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά.
1: Όχι, τι έπαθε.
4: Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
1: τώρα.
4: Πριν δύο χρόνια.
1: Α.
4: Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
1: Ναι.
4: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω φωτογραφίες, σας έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες μου λέει περάστε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
1: Μωρέ, δεν δουλεύαν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να.
4: Ναι, μου εντάξει, τώρα αυτά για τους νεοδημοκράτες είναι.
1: Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι.
4: Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως.
1: Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
4: Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός,
1: Τσίπρας.
4: 3%.
1: Τσίπρας.
4: Και ο Φάμελος.
1: Τσίπρας.
5: Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά.
4: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμος. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί, να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και το Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
1: Τη ζωή.
4: Το Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, γιατί όχι.
1: Δεν είπες τη ζωή.
4: Εννοείται.
6: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνεις πολλούς απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
4: Ρε μαλάκα, σου ξαναείπα. Θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια και να δούμε στην πράξη.
1: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
4: Και σε ευχές, ρε μαλάκα.
7: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
7: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει, ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
1: Α, είναι δόλιο λες σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
7: Ακριβώς.
1: Να το.
8: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
7: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρεις να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
1: Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές. Ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
7: Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά.
1: Ποιο?
7: Οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες και ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες, είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
4: Δεν μου λες ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
1: Ναι.
4: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω.
4: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
1: Όχι, όχι.
4: Εντάξει.
1: Τι φταίω.
4: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
1: Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε.
4: Τι πράγμα.
1: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι πελάτες. Λοιπόν, για.
1: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
4: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ρε μου.
5: Έλα.
4: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί οι νέοι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνεις εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα, είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
5: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
4: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένας, έτσι θέλω να σταθεροποιήσει τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
6: Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
7: Ερωτήματα
6: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
4: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
5: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τα πουτινάκια όλα δεν τα ξέρουμε.
4: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει, φτάζει τώρα που λέγει ο Θήλιος, φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Πάντ.
5: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
4: Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται, αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
5: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
4: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
5: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
4: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλα αυτό, άλλαξε αυτό,
5: ναι,
4: τέτοια.
5: Ναι, ναι.
4: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
5: Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Και το μεταξύ ρε μαλάκα.
5: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
4: Είναι τόσο φλόρη. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
8: Χάτζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει ξέρει.
9: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά σχόλιο, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
8: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
10: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν έχετε το λόγο.
8: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
5: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να το αμφισβητήσουμε, γιατί.
8: Φυσικά, ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται από στο Λάκκο, κάτω Αντάρτικο.
5: Γιατί?
8: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που
5: ναι.
8: Είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, δηλαδή όπως λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλης Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
5: Οπα.
8: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
5: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, να ξέρεις.
11: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
8: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα, τίποτα?
5: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
8: Εντάξει, καλά κάνετε.
12: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
12: Έλα, νορβηγό κουνούμε όλο εδώ πέρα.
5: Έλα μου.
12: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
5: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
12: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς θα προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε. Κατάλαβε.
5: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
12: Ναι, γιατί αυτή είναι η master of disaster της παραπληροφόρησης.
5: Αυτό ισχύει.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Ναυτικός είμαι. Έλα. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια. Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια, ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
5: Έχετε
7: την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε η βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο γέρος Πλεύρη.
5: Ο γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
13: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
14: Λες πυρ που.
13: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
5: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
7: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους. Και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες, αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, οκ, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίρνει τίποτα.
5: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
7: Ναι,
5: άντε, μετά καταλάβει. Να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
7: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να τα αποδείξουν αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
5: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
7: Αυτά δεν μπορώ.
5: Αυτά τώρα, δεν μπορώ κι εγώ.
15: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
15: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
5: Ωραία.
15: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
5: Μάλιστα.
15: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που με απασχολεί είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
5: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
15: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
5: Ναι, κατάλαβα, ναι, με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
15: Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ.
5: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
15: Είμαι από το Παλαβονίσι.
5: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
15: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
5: Απέναντι από την Αλβανία αυτό που λέμε.
15: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία, Ρόδα, Χαράβη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
5: Εκεί που είναι σήμερα εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
15: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνον γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
5: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
15: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
5: Να, τζόβενο.
15: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική. Εκεί,
5: μάλιστα.
15: Δίπλα στο καντούνι αυτό.
5: Μάλιστα.
15: Την είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, ο Νικόλας Ντεβέκια.
5: Έλα.
16: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν ένα κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα συνειζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγόρα και με το Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέα και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
5: Θα το κάνουμε. Αν πάει θα το κάνουμε.
16: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
5: Δεν βάζει είναι... μυαλό μου, ρε, εγκολλημένος τώρα, του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
17: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
16: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
5: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
16: Ναι, ρε φίλε, πάει.
5: Να το.
16: Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, ρε χαζέ.
14: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
5: Πόσο?
14: Εκεί στον όμιλο. Θα σου δώσω ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%. Α. Να σου πω κάτι Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
18: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
14: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
5: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
14: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
19: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
5: Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Τι θες?
19: Δεν γκρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Plus στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ τους έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
5: 7 η ώρα.
19: Θα σειρεύσει ο λαός 7 η ώρα στο Ήλιον Plus.
5: Πόση ώρα διαρκεί?
19: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
5: Ναι.
19: Αφού έχεις ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
5: Όχι, όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
19: Τρεις ώρες, τρεις με τρεις ή μισή ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτέ θέλει ο καθένας. Και πήγα.
5: Όχι, το τρεις ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση. Εντάξει, λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
19: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
5: Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσεις ticketservices.gr.
19: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας τα δικά του.
20: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
5: ναι,
20: θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια.
5: Να.
20: Και θα δούνε πότε θα αποφασίσουν.
5: Ναι, εδώ είμαστε.
20: Ένα
5: ναι,
20: νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το...
5: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
21: πού είναι το Μήλο σήμερα,
5: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα,
21: πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
5: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
21: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
5: Πού είναι όλα αυτά, αθάνατος κουλούρης, άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Καλησπέρα Αποστόλη.
5: Καλησπέρα φίλε.
23: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένας ανεκδίκητος βλάκας.
5: Σας παρακαλώ κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
23: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ.
24: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
23: Και δεύτερον, έναν και αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
5: Μην αρχίζεις μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
23: Αντάξω να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη.
5: Α, ωραία. Μ' ακούς. Χαίρομαι. Μπράβο. Έτσι.
25: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
25: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
5: Δεν μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
25: Περιμένετε, είναι άκυρα.
5: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
25: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
5: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
25: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
5: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
0: Τελείωσε.
5: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
0: Τελείωσε.
25: Ούτε τώρα θα το πούνε.
5: Φτού και το ξεπατικώνω, κύριε. Φτού και το ξεπατικώνω.
25: Ωραία, να τελειώσει και να μην πω το χρόνο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλεια ανωτάτου του δικαστηρίου όπου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθες στα Τρίκαλα.
23: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκι και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτων, σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος και το όνομά μου είναι Νικηφόρος, αν θέλεις σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
5: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
23: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
25: Καλώς τον.
5: Οπα.
25: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
5: Και τα δύο γίνονται. Και ωραία. Να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
25: Ναι, ναι, ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
5: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
25: Ωραία.
5: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
25: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο και το. Ο φίλος του Σαμαρά είναι ωραίος.
5: Τον Αντώνη.
25: Τον έχω ακούσει.
5: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
1: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
5: Πάρα πολύ καλός.
25: Είσαι σατανάς.
5: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
25: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστρη. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
5: Έλα καημένε τώρα.
25: Αργά παρά ποτέ.
2: Ναι, Ελληνοφρενία.
5: Ναι, ναι, ίδια.
2: Αποστολή.
5: Ο ίδιος.
2: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει?
3: Ο Τζάμπα πέθανε.
4: Ο καλύτερο. Καλύ.
3: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα. Δεν...
2: Και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
5: Ποιος θα τον πληρώνει?
2: Αυτό να μου πεις.
5: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος.
2: Όχι.
5: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτός θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
2: Αυτό να μου πεις.
5: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα.
2: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
6: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
2: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
5: Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλα, βρε Αλέξη, έλα, βρε παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα.
2: Δεν μπορεί ο άλλος.
5: Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
2: Εσύ το έχεις ανάγκη.
5: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
26: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Εγώ δεν τον θέλω.
5: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό σου, το δικό μου.
2: Θέλω γιατί είναι βάρβαρος, σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
5: Αχ, αυτό θέλουμε.
2: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
5: Α, λες. Ενώ το προετοιμάσα του Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
2: Είναι πιο τρυφερό αγόρι, έχει και συμπαραστάτες αυτά.
5: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
2: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις, είναι γκόμενος.
5: Εγώ όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
2: Είναι γκόμενος.
27: Σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
27: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε την πέρα, κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
5: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα?
27: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης, από Καλαμάτα.
5: Καλά τώρα, εντάξει.
27: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
5: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
28: Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
27: Έχω πελάτες τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
5: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
29: Ο κύριος Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
29: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
5: Ωραία.
29: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
5: Ισχύει.
29: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Στο ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
5: Να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
29: Έτσι. Ωστόσο για τον Ερντογάν, όσο είναι ο Ερντογάν επάνω, εντάξει. εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
5: Το είχε πει ο πατέρας?
29: Ναι, ναι.
5: Άμα το είπε ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
29: Να το δείτε λίγο πιο πέστε. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
29: Εντάξει, τι να κάνω. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Σαν τρελή θέλαμε.
4: Αποστολή?
5: Εγώ είμαι.
4: Τι λέει, Αποστολάκι μου!
7: Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου!
5: Αγαπημένη, μανάρι μου!
4: Αλάνι μου! Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είμαι μόναχο. Χρήστος κούνουμε άλλο εδώ. Και παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του τόνι. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
5: Δεν είναι τυχαίο.
4: Είναι το θαύμα.
5: Είναι το θαύμα! Είναι το θαύμα!
4: Το θαύμα! Τι λέει, ρε, όλα καλά.
5: Καλά, εσύ.
4: Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω, σαν το γαμμένο το κράτος, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμης. Ενώ στην Ελλάδα 2 δεν έχουμε τα πάντα,
5: δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
4: Ναι, ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
5: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμός. Μπαμπαμ, ευκαιρία είναι τώρα, έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτονται οι δεξιοί όλα.
4: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
5: Έτσι.
8: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
4: Είναι από όλη πρόλαβα να με κεράσει απόψε.
5: Τίποτα.
4: Το πήραν άλλοι, ε.
5: Mm-hmm.
4: Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά.
5: Πακέτο.
4: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
5: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
4: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
5: Ναι, ναι.
9: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
5: Ναι.
10: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
9: Ναι, ιδεολογία.
5: Η ίδια. Ναι, ναι, εγώ είμαι.
9: Λοιπόν, κοίταξες, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
5: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
9: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
5: Οπα, τι έγινε τότε.
9: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
5: Α, εγώ τα, ποιος θα είσαι, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
9: Είσαι γιος μου.
5: Δεν θα ήθελα.
9: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε.
5: Α.
9: Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
5: Μπα, και όχι, σου κακόπεσα.
9: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
5: Είναι στρογγυλός.
9: Μακάρι να. Ευτυχώς.
5: Και το κρύο τσουχτερό. Πώς?
9: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
5: Να το.
9: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
5: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν να έτσι στο rave party.
11: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
12: Βλέπω, ναι.
11: Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς?
12: Έτσι.
9: Ναι, ρε παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
5: Το ξέρω, αφού όλοι κύκλους βλέπουμε.
12: Έτσι.
9: Μα πρόσεξε. Είπαμε.
5: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
12: Έτσι.
9: Έλα τώρα, μην τα άστα το παλικαράκι στη θέση του.
5: Οπα,
9: με την, με την αγκαλιά στην Παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί.
5: Ποια Παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν Παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
9: Λοιπόν, υπάρχουν καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
5: καλά.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
9: Ε?
5: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
9: Έγινε, γεια σου και χαμπάντο στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
5: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
9: Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
5: Να το και Πέμπτης, ωραίο. Προθύστερο. Έλα, γεια.
9: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
5: Ο κυκλικός καρπός. Έλα τώρα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, έλα, γεια.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Το ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή του πρώην Υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδους ακολουθία παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από την σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνεί το τρίτος μηχανικός του πλοίου με σημεία λιβερίας. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαρκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή του θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολιτική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 157 πρόσφυγες που επιχείρησαν να διασχίσουν τη Μάνχη διασώθηκαν σήμερα το πρωί μετά από φωτιά και βήθη της Λέμβου που επέβαιναν κοντά στην Μπουλόν Σιμέρ στις γαλλικές ακτές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν για το Champions League. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνία με την Augsburg.
7: Τα νέα των αγορών.
6: Οριακή άνοδος 0,11% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
7: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.

0: papakiraiofm.gr είναι το mail μας. Αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Μα το κεφάλι μου, αλλά... δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Το ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι το ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις
0: το ψάχνεις από.
1: Αν ψάξεις, ναι, θα σου δοθεί. Άμα χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες, καλά αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε πολύ καλά, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου, το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει, ναι.
1: Ναι, δυνάμει καλός είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει, περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου.
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό το είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί
1: το σώμα
0: είναι
1: μας.
0: Βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω,
0: με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες. Ναι. Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα κτλ. Και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα, ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν. Κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια, ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί την ψυχή και την ταρακουνάει, γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
0: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα, έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
1: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
0: Όχι, θα το θέλω πω, να το πεις όπως το πιστεύω.
1: Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
0: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
1: Βέβαια. Ο γήινος έρωτας.
0: Έρωτας. Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι
1: γιατί
0: μια
1: ασθένεια? Γιατί είναι με ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γήινος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρούς. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό? Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
1: Ο έρωτας το έχει.
0: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν είσαι ερωτευμένος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μου αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης. Γιατί έτσι δημιουργούμε. Ο έρωτας είναι ατελέσφορο συνέστημα. Γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
0: Και ο πλατωνικός έρωτας.
1: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
0: Ναι,
1: και ο καριωτακικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
0: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
1: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
0: Στον έρωτα, στον έρωτα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
1: Πώς δεν μπορεί? Μπορεί
0: όλη του τη ζωή, λες? Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το βιώσει.
1: Αν δεν είναι υγιεινός ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Ουράνιος.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
0: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς, ναι, και θεωρείς και όλες ότι στη ζωή
1: αυτή. Και ζω επελπίδι της ουρανίας ζωής.
0: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ας πούμε ακυρώσει τις αισθήσεις του? Πώς το κάνεις?
1: Πώς θα τις ακυρώσω?
0: Ναι.
1: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι γιατί θα με χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχώρηση. Σίγουρη.
0: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορούν να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα? Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς σου αντιμετωπίζεις?
1: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεχε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλα. Ναι. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
0: Για πες μου εσύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Σου έχει έρθει που το έχεις. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Και το έχεις λάβει πίσω, ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε?
1: Το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτός που θα του πω συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, το να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία
1: μπορείς
0: που την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως σε αδίκησε αυτός.
0: Ναι.
1: Και να μαλώσετε.
0: Ναι.
1: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
0: Θα του ζητήσεις συγγνώμη, και ακόμα και αν σε αδίκησε. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
1: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα πεις εγώ πάσχουν από μαζοχισμό.
0: Ναι.
1: Πάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
1: Πάσχουν από
0: χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
1: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
1: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη.
0: Όχι, όχι, θα μου την πεις τώρα. Άστε, δεν μου έχεις πει. Μια κουβέντα μου έχεις πει. Θα τα μάθω τώρα. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω τη φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά σε αυτό που μας λέει η ξενική πίστη, έτσι.
1: Κοντά στο θεϊκό. Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπετε, αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος, λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις? Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως? Όχι, αλλά το νιώθεις. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειόν».
0: Ναι.
1: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
1: «Μειόν» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? Και μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία. Έχεις Πολύ έτσι.
1: Μου το εμπνέει, να σου πω κάτι, μου
0: εντάξει,
1: το εμπνέει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το Άστρα Μη Με Μαλώνετε. Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκης, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
2: Ναι.
1: Καταρχάς το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
2: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
1: Ναι.
2: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει ψηλό μελαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Στάστραθα από τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι, ήτανε εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος και τα λοιπά.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
2: Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Γαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
1: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό, επειδή λέει το ψηλό μελαχρινάκι μου και τα λοιπά.
2: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
1: Και το είπε υπέροχα.
2: Συγκλονιστικά.
1: Γενικά ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής. Πραγματικά.
2: Ναι, τον έχω γνωρίσει, δηλαδή υπέροχος.
1: Ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
2: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι, έτσι το καταλαβαίνω, στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται ανθρώπινα. Για πες μου πώς, καταρχάς πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες.
2: Η ζωή μου ήταν...
1: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός.
2: Πώς έγινα ηθοποιός, από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι.
2: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο. Ναι. Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας που γράφαμε και τα κείμενα στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
2: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά πάλευα. Έχω χαλάσει 1 εκατομμύριο δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγαν στο καλάθι.
1: Αλήθεια, γιατί?
2: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
1: Ναι.
2: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
1: Ναι.
2: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
1: Ποια διαφήμιση?
2: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος.
1: Α,
2: σε πληροφορώ.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
1: Ναι.
2: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδικία, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους. Και πάρα πολλοί μέτριοι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή του σωστά.
1: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
2: Φυσικά, χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται? Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες. Άθεος δηλώνει, έτσι. Αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται? Η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη, δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
1: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα.
2: Δεν λέω ότι είναι καλό.
1: Ναι,
2: λέω ότι είναι καλό.
1: Προς Θεού,
2: προς Θεού. Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται η ψυχή. Είναι ατελής.
1: Ναι.
2: Είναι ατελής η επιβίωση.
1: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
2: Το είπε ο Ηράκλητος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
1: Μια στιγμή, εσύ τώρα γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
2: Αν με γνώριζες θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά. ναι. τα ξενύχτια,
1: ναι.
2: Τα γλέντια,
1: ναι.
2: πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, όμως.
1: Μέχρι, μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος.
2: Όχι, που,
1: εντάξει.
2: Μέχρι υπερβολής, πιο υπερβολής δεν γίνεται.
1: Τόσο πολύ.
2: Βέβαια, έπρεπε να αποκαλεί ουίσκι κάθε μέρα, μην νομίζω.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν, να μην πω και τη μάρκα γιατί θα κάνω
1: όχι, δεν χρειάζεται μάρκα.
2: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα είπε.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά
1: ήσουν ότι... σε σχέσεις ας πούμε μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου.
2: Φυσικά είχα παντρευτεί κιόλας. Είχα και μια κόρη.
1: Ναι.
2: Η οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Εκείνη ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα. Εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμαξ του Ιωάννη, λέει γιατί άνθρωπε δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη. Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξε.
1: Οπότε πριν από πόσα χρόνια άλλαξε ζωή.
2: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
1: Πώς συνέβη,
2: 19 πώς, προς 20.
1: Πώς σου συνέβη, δηλαδή εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα. Να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
2: Ξέρεις,
1: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
2: γιατί νόμιζα,
1: ο δρόμος ο σωστός.
2: Γιώργο, νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος,
1: ναι.
2: αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα. Και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα και το εννοούσα ναι, τότε. Γιατί ναι. έτσι νόμιζα ότι είναι τώρα που ξέρω αυτό. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
1: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο. Δηλαδή μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες, δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία...
2: μπορεί σε όχι τόσο,
1: στην άλλη.
2: Ναι, μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί. Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία. Τι εννοώ δηλαδή. Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς, το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
1: Ναι.
2: Εμείς τώρα τι κάνουμε, κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
1: Και εν τω μεταξύ σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
2: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου
1: ναι.
2: μέσα μου για τον μισό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου.
2: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
1: Δεν σ' αρέσουν.
2: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα το τεράστιο σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή
1: ναι.
2: και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
1: Αυτό όμως ο τρόπος με τον οποίο ζεις σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά. Όχι,
2: όχι, όχι, όχι, ναι. όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
1: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
2: Και ήρθα εδώ πολύ να σωστά. το κάνω που μου δίνεται βήμα.
1: Πολύ σωστά.
2: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου. Οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην Εκκλησία.
1: Γιατί αυτό, για πες μου το.
2: Για την
1: ελεύθερη. Πώς το εξηγείς.
2: Για την ελεύθερη. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
1: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά.
2: Κοίταξε που...
1: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Όχι. Ξέρεις γιατί. Όχι γιατί τους αποστρέφομαι επειδή δεν τους παραδέχομαι. Επειδή μπορεί να με... και εμένα να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει. Φθύρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ.
1: Άρα του θέλει, εντάξει, του συγχωρεί μεν, αλλά δεν του θε με στη ζωή σου.
2: Φυσικά του συγχωρώ.
1: Ναι. Ναι, δεν του θε όμω με στη ζωή σου.
2: Δεν του θέλω αυτού που πράττουν το κακό συνέχεια, μάλιστα. Γιατί ξέρει τι γίνεται, δεν είμαι τόσο δυνατό για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
1: Έχει οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα, είτε που έδωσε εσύ, σε μια επανένωση μια φιλία, μια σχέση, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον? Έχεις βιώσει τέτοια κατάσταση?
2: Αν να ξεκινάει από μένα, τι
1: είτε να ξεκινάει από σένα, δηλαδή έχεις συγχωρήσει εσύ ένα φίλο σου για κάποιο κακό που σου έκανε, ή ξέρω εγώ, ένας φίλος σου έχει συγχωρήσει εσένα γιατί τον αδίκησες, και αυτό ξανά έγινε πια μια σχέση στενή και μια σχέση αγάπης?
2: Ναι, αυτό το έχω με κοπέλα. Το έχω.
1: Ναι.
2: Με φίλη μου.
1: Ναι, με φίλη σου.
2: Ναι. Την οποία την έχω ακόμα, συνέβη κάτι. Και αυτή τη στιγμή ακόμα όχι μιλάμε, απλώς κάνουμε παρέα. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό? Να σβηστούν όλα τα από πίσω. Είστε έμπρος, δεν επεκτηνόμενοι. Άστα τα περασμένα. Ξέρεις τι γίνεται? Η σκοτεινή δύναμη παλεύει συνέχεια στην ανάμνηση. Και γι' αυτό με όλα τα τέτοια, με αυτά τα TikTok τώρα, δεν ξέρω τι με αυτό, παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουν πριν 6 χρόνια, που είχα τα μαλάκια μου ωραία, που ήμουν χωρίς ρητή.
3: Η ώρα είναι 2:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Νίζεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
2: Δεν μπορώ με τίποτα, γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
1: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Και προφούντη. Λοιπόν, ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλό ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι, είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας.
1: Είναι ψυχικό, ναι, είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουν βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
1: Δηλαδή
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Μια αποξένωση που υπάρχει.
1: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη. Ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
1: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, ναι, γυναίκες, ναι, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
1: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, ναι, πριν, ναι, προ Χριστού, ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν το, και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως, ότι γίνεται. Mm. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
1: Έχει.
0: Έχει. Για πες.
1: Έχει άντρες.
0: Οι άντρες.
1: Έχω φίλους που είναι, ναι, πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
1: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
1: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν σου πλέον.
1: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, ναι, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω, ναι, τώρα. Είναι. Ναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επί γης.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι, όλα τα μοιράζεσαι?
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά?
1: Όχι. Δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
1: Φιλία, ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
1: νομίζω
0: όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια πλευρά.
1: Ακού. Αν υπάρχουν
0: που
1: μυστικά.
0: Ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
1: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου. Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι, ναι, τα έχεις βγάλει από πάνω σου και, ναι, δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Ναι. Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
1: Κοίταξε,
0: θα το νιώθες αυτό ή όχι?
1: Η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Βεβαίως είναι, ναι, συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί, ναι, όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου τα έκανα. Δεν λέγεται τη λέξη. Ναι. Ναι, μαντάρα άστε, είναι μια πεις, καλή, ναι, λέξη. Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Τα έκανα ρόιδο χάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
1: Σκέφτηκες... Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, ναι, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία.
0: Ναι.
1: Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
1: Δεν είναι τύπο λατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσγειώσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
1: Λαμβάνεις πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Mm-hmm. Το έχει σκεφτεί.
1: Mm-hmm. Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
0: ναι.
1: Στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
1: γιατί
0: βίο.
1: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κλίση με γιώτα.
0: Ναι.
1: Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς.
0: Mm.
1: Γιατί το νιώσα αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσε και τα λοιπά.
1: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το πω άμα θες.
0: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό.
1: Ναι. Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργος ο Σχοινάς.
0: Ναι.
1: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα? Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
1: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Που λέει το
1: η λέξη, η ετυμολογία της λέξης. Ποιό το ήθος.
0: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
1: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
1: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη.
1: Αυτοί ζωής που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή,
0: ναι,
1: ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις γι' αυτό
1: δεν
0: το
1: μπορώ,
0: ρόλο.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας ποιος είναι.
0: Μ?
1: Επειδή είναι μικρή η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική, πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
1: Mm-hmm. Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17? Και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει?
1: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι, να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
1: Και με βάση τη μαμά της. Που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό?
1: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
0: Όρισε
1: μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
1: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ.
0: Α.
1: Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο,
0: ναι,
1: έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
1: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει, ακούγεται σαν προσιλητήση και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά, γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
4: Κοίταξε.
3: Ναι.
4: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
3: Τι, δεν
4: το πιάνω
3: καλά, όχι.
4: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να πω,
3: ναι,
4: θα προσελητήσει ο Κύριος.
3: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
4: Όχι, γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
3: Εγώ δεν μιλάω για προσωπικό.
4: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους.
4: Γιατί θα μπερδευτούν.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου. Έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
4: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
3: Έχεις δει να επηρεάζονται.
4: Ναι, όχι ένας.
3: Α,
4: ναι.
3: Περισσότεροι.
4: Ναι, τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει
4: στη ζωή τους
3: προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει.
4: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
3: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
4: Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
3: Α, εντάξει.
4: Πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
3: Μας έχει φάει τα ίδια αυτό.
4: Ναι, μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου. Όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν,
3: ναι,
4: έκανα τα σύστριγκλα.
3: Ναι, ναι.
4: Έκανα δηλαδή τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό,
3: ναι,
4: μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει
3: αυτό.
4: Κάπου άσχημα, έτσι.
3: Τον καταλαβαίνω.
4: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
3: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
4: Ναι.
3: Με
4: γυναίκες ήμουνα, ναι, με ξενύχτια,
3: ναι,
4: κοιμόμουν δύο φορές τη βδομάδα.
3: Ναι.
4: Η φωνή μου ήταν τρεις χειρότερη από τώρα.
3: Ναι.
4: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Ναι. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά φυσιολογικά. Που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι ανάποδα. Όπως και στο χριστιανισμό,
3: ναι,
4: όλα είναι ανάποδα, αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι.
3: Ναι.
4: Ο δε μίζων ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι, ναι, είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
3: Σε κάποια οργάνωση.
4: Ναι,
3: κάτι,
4: ναι,
3: γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσηλητήσει και τον
4: ακριβώς
3: έχει.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Και μου λέει ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για θα σου θυγήσεις τις αρχές τώρα.
3: Τώρα τι λέει
4: μου, φίλος,
3: ο ίδιος,
4: ο
3: τι λέει
4: τώρα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
4: Τώρα τι να πει, νομίζω ότι μου λέει καλά, ξέρεις τι γίνεται, φάση τη ζωή σου είναι, θα σου περάσει και αυτό.
3: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
4: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
3: Δεν επιμένει,
4: τα 2-3 χρόνια εντάξει.
3: Σου λέει πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου τι κάνεις τώρα στο θέατρο.
4: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου, που θα, εντάξει, δεν είναι αυτό.
3: Δεν πρόλαβα.
4: Δεν πειράζει.
3: Αλλά ήταν, σκίσατε.
4: Πήγαμε, σκίσαμε, ναι, και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
3: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
4: Περιοδία το καλοκαίρι.
3: Ναι.
4: Κάνω, είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι,
3: ναι,
4: στον Αλφα.
3: Ναι.
4: Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό.
4: Λέγεται TV Land.
3: Ναι.
4: Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς.
3: Ναι.
4: Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος.
3: Ναι.
4: Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα, π.χ. Λάμψη, Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί αυτοί,
3: α, νομίζουν, ωραίο,
4: γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλή ηθοποιοί.
3: Α, ακούγεται καλό αυτό.
4: Ναι, ακούγεται καλό.
3: Κομωδία δηλαδή.
4: Κομεντή. Γιατί έχει
3: και ερωτικά μέσα και τέτοια.
4: Μέσα,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ.
2: Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο,
2: τηλεόραση.
1: Θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα.
2: Υπάρχουν. Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι,
2: πάρα
1: φοβερό.
2: Ναι, ναι,
1: το έχει παίξει ο Κατράκης. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο, ναι. Στο ματωμένο γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί φίλε.
1: Το βγάζεις. Γιατί
2: η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Θα σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι, ναι, το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τα έχεις ή δεν τα έχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό, είναι
1: λυτρωτικό,
2: καταλήτης.
1: Λυτρωτικό,
2: είναι
1: καταλήτης. Λυτρωτικό.
2: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο
2: δύσκολο.
1: Εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις γράψει,
2: ναι,
1: ναι. Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχο, ναι, στο δίσκο του, και αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει
1: πουθενά. Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: πολύ
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή,
2: ναι,
1: τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους, ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να
2: σε
1: καλά,
2: πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη,
2: ναι,
1: αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι,
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
1: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 6:30. Max FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Έλα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
12: έλα.
11: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ρε, ήταν έβραβο στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
13: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφάλεια.
12: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
11: Δηλαδή,
12: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει είσαι και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πως να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο είναι ο Άδωνης.
11: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι αυτή την εποχή. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
13: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
11: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι με ρε που ειλικρινά δεν.
12: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
14: Ναι, Αποστολή.
12: Έλα.
14: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέγει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ?
12: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
14: Τι ξέρουνε?
12: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
14: Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41% θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
12: Ποιος 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
15: Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται?
12: Καλά.
15: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
12: Καλά.
15: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
12: Ναι ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
15: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
16: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
12: Γεια χαρά.
16: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
17: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
18: Και τι να κάνω, καψέρι, να του βάλω φελό?
16: Σκέφτηκα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τέτοιο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο.
18: Να του βάλω φελό?
16: Σκέφτηκα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα.

0: Ελληνοφρένια.gr. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
2: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
3: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
4: Ναι, δεν έχω σήμα.
3: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
4: Ναι, με ακούτε.
3: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
5: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
3: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
3: Πού ζει.
5: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα, τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
5: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να τους βάζει να ψηφίζουν.
3: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς άμα τους φέρει πίσω, τους βάζει να ακούει και τραγούδια του.
5: Δεν
3: δηλαδή
5: θέλω...
3: έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
6: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
5: Σαφώς.
3: Δεν είναι απλό.
5: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τους μπλεκάδους. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει.
3: Όχι.
5: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιος θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
3: Ότι οι μπλεκάδοι πάνε μαζί με τους άλλους.
5: Όχι, με το ποιος αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά, ποιος την πληρώνει.
3: Πού
5: πάνε αυτά, πώς γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Δηλαδή πολλά ωραία πραγματάκια.
7: Έλα, Αποστόλη!
3: Έλα!
7: Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε και εμείς δουλεύουμε και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσεις μου στη βιομηχανική ζώνη πατρών πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάβηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
3: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε αυτά, οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
5: Έτσι.
8: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος.
7: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια τέλος πάντων.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
7: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλής κόσμος προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του. Ποιος, κανένας. Αν δεν πάθει το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
3: Ναι, δεν ακούγεται.
7: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο.
7: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
3: Κάτι.
7: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
3: Το έχεις παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
7: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα CD στο αυτοκίνητο με Αντάρτικα.
3: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
7: Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιος είναι. Αυτό το καθήκι, αυτός ο φασίστας ο Πλεύρης, ο πατέρας Πλεύρης. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόφωνο λίγο.
3: Ο Σούγκαρ Ντάντι δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
7: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
9: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει.

0: επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
1: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συγκλιπητήρια στους ανθρώπους που βγάζουν τα παιδιά.
2: Τι έπαθε ο Παλαμούκης, έχει πυρετό, βάλτε το θερμόμετρο ρε.
3: Τι πυρετό καλέ, γιατί τι είπε.
2: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
3: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
4: Τώρα σας τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας, ντροπή σας.
5: Κυρία Βικίνα,
4: έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση, θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
2: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Ναι. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. Στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
3: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον το πληρώνει το κράτος.
2: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι, ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
6: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με υπτάμενος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά, η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
3: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας, για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί, δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
6: Ο μεγάλος υπτάμενος δίσκος, πώς λέγανε το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
3: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι υπτάμενοι δίσκοι μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε.
6: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το λένε τα αυτοκίνητα.
3: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
6: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
3: Άσε παιδί μου, και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
6: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που τους λέω εγώ, ότι ακινητοποιείται, κανένας δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύς λαός.
3: Ναι.
6: Δηλαδή ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθαινα λατινικά, λέει, θα συνρώμωνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρος. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
3: Φαντάσου.
6: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης. Και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου πει, δεν ξέρω λατινικά, που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
3: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
6: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρω με τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
3: Βλέπω τα παιδί μου της Λιλής μας το χαβάδο. Περάσε με τώρα, έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα, να θυκώσει με. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να, μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμούς.
3: Να, αυτά κάνετε. Ναι, όταν ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
2: Λοιπόν,
3: για τους κυβερνώντες.
2: Αυτό τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένας σεισμός στην Αθήνα μεγάλος.
3: Κάτι θυμάμαι.
2: Τυρικομέξ. Τυρικομέξ, καμιά τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις μαλακίες. Τελικά τι έγινε.
3: Έχτασε.
2: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία της εταιρείας. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει, κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
3: Ήθελες να πεθάνει επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνω το χατήρι.
2: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
3: Ναι.
2: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
8: Ο Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει. Όλοι θέλαμε τον Τσάμπα.
2: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ.
2: Μπορεί να ήταν και ο Μπ, ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι. Είναι ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
3: ναι,
2: ξέρω.
3: Ναι,
2: αλλά
3: okay.
2: Θυμάμαι το Χαμουρά Μπ. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουρά Μπ με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
2: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει αποχώνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
3: Okay, okay. Εντάξει αυτό.
2: Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, έπειτα από σκαλιά τον Οκτώβριο, 9 Οκτωβρίου. Όλοι στην προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήγαν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα-πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το ΕΣΥ που βάζετε, τι μαλακίες λέει.
3: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζεται πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
5: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε μένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
3: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
2: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
3: Σας παρακαλώ.
2: Ευιώτησα.
3: Είμαι μια αρχόντισσα.
9: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
3: Καλά εσύ.
2: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
3: Καλά κάνετε.
2: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστολή. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήτανε φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθα με την κόρη μου για 15 χρόνια, δεν ξέρω αν με είδες, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει ξέρω και ήταν πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θήμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσω πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
3: Να σε καλά.
10: Έλα Αποστολή.
3: Έλα φιλέ.
10: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι...
3: Ακραίο, ε. Ακραίο.
10: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίος. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
3: Για κάνω.
10: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον αμερικανικό νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου.
3: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
10: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
3: Ποια?
10: Ο Κερίδης, αυτός.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
11: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
10: Όχι, όχι, όχι.
3: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Άσε αυτά τα Λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
10: Άντε, καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντι στο στόμα.
3: Ναι, αυτό ναι.
10: Καλά, εντάξει. Δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
12: Θα έρθει η ώρα.
13: Κύριε
12: Κασόλη. Που θα μας στείλετε στη φυλακή. Πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα.
13: Πάτε
12: να δουλέψετε.
13: Πού,
12: αν δεν δουλεύετε.
13: Όχι, δεν δουλεύετε.
12: Και δουλεύετε εσείς.
13: Δουλεύετε τον κόσμο.
14: Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά.
3: Γεια χαρά.
14: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και όλα τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ.
15: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
15: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
3: Ο Τελείος, ναι.
15: Τελείος Καμενός.
16: Μου πάνε εμένα ότι πήγα με τον Τζίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια.
15: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
16: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι οι υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
15: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
3: Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες.
15: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογόνα, αλλά είναι δικά μας.
3: Και κυρίως οι σόμπες αλογόνου.
15: Υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο!
17: Ρίχτο, Ηλία!
15: Κίμπερλι,
17: ρίχτο!
2: Ρε μπαλουρδό, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
13: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
17: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
2: Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενηντάρικο, εσύ.
13: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
2: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
2: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βράτω από τα δελτία ειδήσεων.
18: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν, το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
2: Πάντως, μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' άρεσε, σωστός ρουφιάνος.
19: Ξέχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνο που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
3: Πάλι καλά.
19: Αυτή θα φτάσω στον κύριο Καμένο, μα εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
3: Καλά που ξαναπείς, γιατί ήταν παράληψη αυτό.
20: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
20: Μια παράκληση. Αναφέρθηκε ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
3: Αποκλείται να μην αναφερθεί.
20: Α, εντάξει.
21: Μούγκα στη Στρούγκα.
2: Έλα από το λάρα μου.
3: Έλα.
2: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φυτάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
3: Απορώ.
21: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια?
2: Παντού βγαίνουν τα φυτάνια.
3: Απορώ, ναι, απορώ.
2: Λουλουδάκια πολλά. Διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
3: Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
2: Ε, τι. Ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
3: Α, ναι, ναι.
2: 50 ευρώ κάθε τόσο.
3: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
2: Ένα 50 ευρώ.
3: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνει για να ηρεμήσει? Ένα 50 ευρώ δεν δίνει. Τι θες τώρα εδώ?
2: Έχει και τον πυρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
3: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
22: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
23: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
2: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πόσο στρατόπεδο νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
3: Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω, φτάνει μέχρι εδώ, καλά τα είπαμε, έλα γεια.
2: Γιατί βγήκε ο Περιακάκης για υπουργός οικονομικών εκεί πάνω?
3: Τώρα ξεκινάει ο χαμένος χρόνος, λοιπόν, χάρηκα.
2: Όχι, όχι ο χαμένος χρόνος, έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δις.
3: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πεις παραπάνω.
2: Ποιο στρατόπεδο?
3: Πού ήσουν εκεί που έχεις το βίσμα?
2: Δεν είχα το βίσμα, λέω να πας στο στρατόπεδο και να έχεις βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ, μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτός ο πρόεδρος του
3: Eurogroup. Παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
2: Ποια?
3: Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
2: Ε, τι, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αρχηγοί. Και τώρα θα πάμε το γαμίσι στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε, πόσα δις μεταθέσεις.
3: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
2: Πόσα ήτανε, 8 δις, 7.
3: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
2: Δεν τα πώς το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
3: Πάρα πολλά.
2: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμίσετε.
24: Έλα, Τόλη.
3: Έλα.
24: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους έλεγαν, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, δεν τρέχει τίποτα.
3: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
24: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
3: Έλα, καημένε, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
24: Αυτό να μου πει. Πάντως χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώς, αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
25: American Go Away λέει ο κόσμος τώρα συνήλθε.
3: Να το τώρα το θυμήθηκε.
25: Ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου που είναι την ημέρα που ήρθαν ξέρω εγώ στο Ρόσουελ. Οι εξωγήινοι θα τους δείξει εκτός λέει και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα θα τα ανακοινώσουν να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι.
3: Εσύ που έχεις ενημερωθεί?
25: Λοιπόν άκουσα.
3: Όχι, όχι.
25: Το διαδίκτυο σφρίζει.
3: Α, σφρίζει.
25: Ε, βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο
3: τελείωσε.
25: Τελείωσε. Αλλά είναι παλιά. Ναι,
3: τίποτα παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
25: Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μαρκόνι, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων.
3: Έτσι.
25: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία Αμερική ότι είναι κρυμμένος υπτάμενος δίσκος και πήρε την άδεια του Πούτιν ο Τραμπ να πάει να το πάρει αυτός.
3: Α.
25: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
0: Ναι.
25: Είναι Θεσταίος 57 κάπου είναι.
0: Θα πάω να το βρω.
25: Μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος.
0: Ναι.
25: Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
0: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για τοξότες έχεις ή μόνο για διδήμους?
25: Μαρκώνης Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
0: Όλα τα καλά.
25: Όλσαν Ντόριν TikTok σε 10 λεπτά, τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
0: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
25: Ναι, έχω και στα English εκεί.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα, Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες και τα πράγματα να πούμε και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
5: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
6: Θα έρθει η ώρα,
7: κύριε
6: Κασούλη, που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε που πρέπει, στα στρατόπεδα.
4: Ρώτησε, α πούμε αυτό.
5: Ναι.
4: Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε το ρωτάει αυτό ο δεξιό. Στον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα.
5: Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία.
4: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό.
5: Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργός.
4: Αυτό να μου πεις.
8: Είμαι πρωθυπουργός.
4: Όλοι κάνουμε κάτι.
5: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορας να σου κάνει τη δουλειά λάθος. Δεν σου έχει τύχει να πεις στο τέλος ότι δεν ήταν και πολύ μάστορας ο μάστορας.
4: Μπράβο. Καλά, ας το μάστορα. Ο μάστορας είναι σωστός πάντα.
5: Και θα τύχει κάπως να μην στο κάνει όπως θες.
4: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιός τον αριστερό, του λέει τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, κατσέ. Του είπε όχι, ρε φίλε, πάει να δουλέψεις. Γιατί τώρα δεν δουλέψεις. Δεν δουλέψεις τον κόσμο.
6: Και πάει να δουλέψετε.
5: Αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
4: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πώς είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι.
5: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
4: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων.
5: Α,
4: μια βιομηχανία τροφίμων.
5: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τώρα, όχι.
4: Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρο τους, με το 35ωρο τους, τον παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγής σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας.
5: Ναι.
4: Με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγής, ρε άτυπη.
5: Λύσαξες, εντάξει.
9: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια σας.
9: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
5: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
9: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα επίπεδα. Απαράδεκτο.
5: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
6: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι.
5: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία, με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
9: Το χάος.
5: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
9: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
5: Τι δεν έχετε?
9: Τρένα.
5: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
9: Το σύνολο φρύ το χώμα. Εννοώ για τον τζάμπα που πέθανε.
10: Τζάμπα πέθανε.
11: Καλύτερο, καλύτερο.
10: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
11: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
9: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε.
5: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
9: Α, νομίζω τα βγάλανε.
5: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
9: Ναι, τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια, ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
5: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
12: Υπάρχω
0: Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω.
9: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του Τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω όλα.
5: Ναι, αυτό δεν το συζητάει κανείς.
9: Ποιο, το μεγαλοκοπέλα?
5: Όχι, το μυαλό.
9: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τις πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
7: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
8: Άλλη κουτσούμπα βγάλατε.
5: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
12: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
5: Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
8: Να σου πω κάτι.
5: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
8: Ρε μα, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο, μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα, 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
5: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
8: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέχουν.
5: Να δεν συμμετέχουν.
8: 6 μήνες βγάζω σύνταξη. Να πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγή είχαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
5: Νιώθω.
8: Από την εξάρτηση.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
5: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι?
8: Όχι, ξέρεις ποιος είναι τα βατζή?
5: Ποιος?
8: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
5: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
13: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
8: Εγώ ρωτάω την Κίμφορλη, από τι, πως τη λένε, την δικιά μας. Αγάπη μου, πόσο θα μας το πουλάς? Ο Πούτιν το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούργιος δαβατζής, πόσο θα μας το πουλάς το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνεις στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Έρχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλας.
14: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσες?
5: Α, ναι, τι, καλαμαρτιανός ο Καραμαλής?
14: Ναι, επίτιμος δημότης Καλαμάτας Παύλα Γουλινοπούλας. Τι, αν εσείς τα λέμε τώρα, λίμος.
5: Και άργησε.
15: Πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
14: Δεύτερον, όταν ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριάτικη σαλάδα και αρνίστια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δώσουν να. Καλημέρα Ελλάδα και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου Ελεονόρα μου, γεια σου.
16: Ένα λεπτό, εδώ είναι αυτιάς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
1: Απαπα, ωραίες φιλίες.
0: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουμε μια εγχείρηση εκεί.
1: Τη Φλωράνς.
0: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
1: Okay.
0: Θα από αυτό.
2: Τώρα μην Ρωσία. Πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
3: Ποια θύματα. Λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
2: Για πάμε τώρα.
3: Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
4: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει, λέει, θαύματα.
5: Ωραία, τότε τι καθόμαστε, γιατί δεν πάμε, αύριο.
4: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
5: Α.
4: Στη Μόσχα.
5: Μόσχα, ποτέ.
4: Φλόρα.
5: Άσε μου, καλύτερα εγώ να ψοφίσω στο τζάνιο παρά να παίζω στα χέρια των κουμουνισταράδων.
4: Φλόρα.
5: Εγώ μόλις δεν τους άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα τους αφήσω να το κάνω τώρα στα κεράματα.
4: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου, είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
5: Μα και πώς χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
4: Εσκάσε πια.
5: Όχι, μόλις δεν σκάω. Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
2: Εκεί λοιπόν, σας γνωρίσαμε.
3: Λοιπόν τον
2: όταν πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
3: Τον αντικομουνισμό σας λέω.
4: Τι λέει η Μαρούσκα.
6: Την καβερίτε στο ψυχιωτιό τη Χαρασό.
7: Μόλις με τους όταν χατσίτε.
5: Με αγγίζεις μωρή πρόμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
7: Ντα.
5: Ντα

0: Έλα μου στον αέρα μου.
1: Έλα.
0: Να σου πω, έχεις προσέξει τους κυβερνητικούς εκπροσώπους πώς απαντάνε στις διευκρινήσεις και τι έχει συμβεί?
1: Κυρίως με ψέματα.
0: Αλλά τι άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτες που είναι με τον Λιόπουλο, που του λέει ο διοικητής, μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει, τι αυτός λέει έτσι και έτσι, λέει έτσι, λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δεις, ρε παιδί μου, αν το ακούσεις, θα δεις ότι είναι ας πούμε σαν το κυβερνητικό πρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα ήθελα αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και μετά. Τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα ειδικά εχθές. Που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω άμα μπορείς, άμα θέλεις.
2: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών.
4: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία?
3: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
5: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
3: Τα συζητάτε?
5: Ναι.
3: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου?
6: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
3: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρες είδα στην E3, μερικές φορές το E3 πετάει κάτι γαμάντα ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για το Δοργούτη, σημερινός νέος κόσμος. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα, θέλω να το δεις σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλεις από μέσα αποσπάσματα από τους παλιούς κατοίκους που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχής. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκες, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλος πάντων που έγινε με τους Γερμανούς.
1: Επί κατοχής, ας πούμε, πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορείς μέσα από έτσι και να βγεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα. Και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Τους ταγματασφαλίτες όσοι έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται.

0: στο εμφύλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε φάει.
0: Τους είχε φέρει δώρο τον πολιτισμό του, που ακούστηκε σαν μουσική από το προσφυγικό του. Εκεί κλεισμένος, γιατί ήταν ένας ξένος, και ο ξένος έγινε αδερφός και ο αδερφός μας ξένος.
3: Απόστολε,
4: έλα.
3: Από Μυτιλίνη.
4: Έλα.
3: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς να βάλεις την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακός.

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μία την αφιερώνω στο φίλο μου, το Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το πει αυτό και όταν ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κοινότητα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλεφάς.
5: Και καλά και φθηνά κορίτσια.

Δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μια βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα πρόκλουμε πίσω, να πάνε στις χαρτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

θέλει την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο της Δημητριάδη, γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό, όπως πρέπει, κοντά στα παιδιά μας, ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του, ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει, οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

0: είσαι.
1: Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.
0: Να,

πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παραμορφωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν και μείναν ανέστητοι στο σκάφος. Μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και εσύ σε πόλεμο. Ναι, παιδιά, όλοι.

0: FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
0: Η ώρα είναι 8. 5, 4, 3, 2, 1.

0: It's disco time.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Studio 54 και Max 93,4 All Time Classics.
1: Together on Max FM 93.4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: The experience continues.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Καλή εβδομάδα, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ιδίως επειδή το θέμα που πρότεινε ένας φίλος ακροατής νομίζω θα κάνει στράκες απόψε που λένε. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο 211-1080-880 και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ο φίλτατος Δημήτρης Λιμπερόπουλος λοιπόν προτείνει: Άγρυπνε, αν δεν το έχεις κάνει θέμα άλλη φορά, βάλε απόψε το ρόλο που παίζει η φωτογραφία στη ζωή μας. Σαν παρακαταθήκη αξίας, σαν απόδειξη ενός γεγονότος, σαν ενθύμιο του παρελθόντος, διακοπών, ταξιδιών και πάει λέγοντας. Επίσης να προσθέσω για μια φορά ακόμα ότι πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικίων, τον Status FM 107,7, και ευχαριστώ και τον Δημήτρη Γανιέρη που είναι διευθυντής στον σταθμό και είχε την ιδέα να συνδεθεί μαζί μας τα βράδια. Κερνάω ένα άσμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο να μας πει πώς το ήρθε η ιδέα.

0: μια μικρή ιστορία πρώτα και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο που είναι ήδη στη γραμμή. Στο πατρικό μου υπήρχε ένα ξεκλείδωτο πάντα δωματιάκι, το οποίο ήταν το διάδρομο επάνω του κοινόχρηστο, το οποίο χρησιμοποιούσε η μάνα μου σαν αποθήκη. Πήρε μια σακούλα η αδερφή μου των σκουπιδιών και τη γέμισε με φωτογραφίες οικογενειακές, άλμπουμ και όχι μόνο, και χήμα φωτογραφίες, και από πάνω έβαλε κάρτ ποστάλ. Ο κλέφτης που μπήκε ένα βράδυ, ο διαρρήκτης, είδε τη σακούλα, είδε τα κάρτ ποστάλ από πάνω, τα οποία πολλά από αυτά είχαν γραμματώσιμα παλιά κολλημένα από τότε που είχαν σταλεί οι κάρτες, γιατί δεν ήταν μόνο δικές μας, ήταν και από άλλες πηγές. Νόμιζε ότι βρήκε κάτι πολύ σπουδαίο, πήρε τη σακούλα στην πλάτη του και έφυγε. Και από όλη μου την παιδική ηλικία έχω μόνο δύο φωτογραφίες. Μία που είμαι μωρό και μία που λίγο αργότερα, ξέρω εγώ, τριών χρονών περίπου στην Κρήτη, που με είχαν ντύσει κριτικό σε ένα φωτογραφείο και αυτή σώθηκε γιατί ήταν σε κορνίζα και ήταν κρεμασμένη στον τοίχο του σπιτιού. Ύστερα πήρα, αμπάριζα τις θιάτες μου, ξέρω εγώ, συγγενείς και τα λοιπά. Έβρισκα που και που καμιά φωτογραφία, την έπαιρνα, την πήγαινα σε ένα φωτογραφείο. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να σκανάρεις, δεν υπήρχε ένα κομπιούτερ, και έκανε αντίγραφα ο φωτογράφος και έτσι έχω μερικές που λες, αγαπητέ Δημήτρη Λιμπερόπουλε. Μου κλέψανε τις αναμνήσεις μου.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Κάτι παρόμοιο, αν μου δίνεις το λόγο.
0: Στον δίνω.
1: Καταρχήν καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να σε χαρώ.
1: Αν μου δίνεις το λόγο, κάτι παρόμοιο είχα και εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί βρέθηκα στο χωριό κάτω που δεν είχα φωτογραφίες και κάποιος είχε βγάλει και με είχε μωρό εμένα στην αγκαλιά της μητέρας μου και θα δίνα 200 χιλιάρικα τότε να την πάρω και μου την έδωσε βέβαια. Ξέρεις, ένα από τα επαγγέλματα που σέβομαι απόλυτα είναι οι φωτογράφοι, γιατί αυτοί απαθανατίζουν αυτές τις στιγμές που μας γυρίζουν πίσω και βλέπουμε πολλά πράγματα. Και ξέρεις, όταν κάθομαι εδώ που δουλεύω και όλο μου εδώ το δωμάτιο, το γραφείο μου είναι γεμάτο φωτογραφίες και ξέρεις, ξεκουράζομαι, γυρίζει το μυαλό μου πίσω και λέω, δεν λέω έτσι να μιλήσουμε απόψε για το θέμα των φωτογραφιών, γιατί σε όλα τα σπίτια αυτή είναι η ζωή μας, έτσι, που μας χρειάζεται το παρελθόν. Ιστορικά θέλω να πω ότι πριν πω στο θέμα, εφευρέτης φωτογραφίας ήταν ένας Γάλλος μηχανικός, ο Νικηφόρος Νιέψ. Αυτός δημιούργησε το 1800

0: 1926 την πρώτη φωτογραφία στη Γαλλία. Ήταν με το σύστημα της ηλιοτυπίας.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Είναι η 19η Αυγούστου. Θα ήθελα λοιπόν στο θέμα μου για τη φωτογραφία να πω ότι είναι μια παρακαταθήκη αξιών με την έννοια ότι το σπίτι, το γραφείο μου στολίζουν τους τοίχους φωτογραφίες Αγίων της οικογένειάς μου, αγαπημένων μου ανθρώπων εκλειπώτων και μη, που με τις συμβουλές τους, τις υποδείξεις, τη βοήθειά τους, την προσφορά τους, έτσι, σημάδεψαν την πορεία της ζωής μου, θα μπορώ να πω ότι με ευεργέτησαν. Αυτές τις βλέπω καθημερινά και καθορίζω και την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Οι φωτογραφίες μας θυμίζουν τις συμβουλές των γονιών, το πνεύμα του τσιφόρου όταν θέλουμε να χαρούμε λίγο, τη σοφία των αρχαίων, όπως παραδείγματος χάρη του Μένανδρου. Βλέπω εδώ μια υπογραφή, μια φωτογραφία από του Μένανδρου και από κάτω έξυπνες παραδέχεται.
1: Όχι φωτογραφία, ένα...
0: φωτογραφία, ναι, του αγάλματος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πριν έχουν τυπώσει σε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος έλεγε ο έξυπνες παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογεί, το ηλίθιος επιμένει. Δεν τα ζούμε αυτά σήμερα. Αλλά θέλω να πω και νεοτέρων προσωπικότητων. Και φερνόμαστε ανάλογα. Είναι η φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου, είναι η πηξίδα ζωής για τον καθένα μας, που μας καθοδηγούν και καθορίζουν τις κινήσεις μας. Αυτό είναι η παρακαταθήκη αξιών, να μην επεκταθώ πολύ. Η απόδειξη γεγονότων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μια φωτογραφία, μια σύγκρουση αυτοκινήτων μέχρι μια ληστεία, σε οποιοδήποτε καλό ή κακό γεγονός. Η φωτογραφία είναι η απόδειξη ή η επιβράβευση μιας ενέργειας. Πολύ σημαντική και καθοριστική είναι η συμβολή της φωτογραφίας. Την ταυτοποίηση, την εγκληματολογία κτλ. Το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Εκείνο που είναι βαρύνον για μένα είναι το ενθύμιο ζωής. Τα σημαντικότερα γεγονότα μας από το παρελθόν ζωντανεύουν με τις φωτογραφίες. Κάνουν το παρελθόν μας παρόν. Γάμοι, βαφτίσια, ταξίδια, γιορτές, φρεσκάνουν τη μνήμη μας. Αναπολούμε ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε και ελπίζουμε και προγραμματίζουμε για το μέλλον. Οι αναμνήσεις και οι ομορφιές στη ζωή μας, θα έλεγα, είναι στα κάδρα που έχουμε απέναντί μας. Αυτά μας εμπνέουν αισιοδοξία, απαλύνουν δύσκολες καταστάσεις, όπως αρρώστιες. Περιπίν τώρα που είμαστε και βεβαιασμένοι λίγο, τα οικονομικά προβλήματα, η κρίση των σχέσεων. Στις όποιες δυσκολίες, φωτογραφίες παίζουν καταλυτικό ρόλο. Θυμόμαστε εκείνα τα περιβόητα διακοποδάνια που ακριβοπλήρωσαν οι Έλληνες μετά, και βέβαια σήμερα οι φωτογραφίες εκείνες αναπληρώνουν την όποια κακή ψυχολογία του κόσμου στις μετέπειτα εποχές των οικονομικών δυσκολιών, των πολέμων που γίνονται σήμερα, την άψη των άβλων, που να πάει κανείς. Δύσκολα βέβαια μπορούν να επαναληφθούν αυτές οι ευτυχισμένες στιγμές, όσοι βέβαια αδυνατούν ηλικιακά να τις επαναλάβουν, γιατί μην είμαστε και μίζεροι. Αλλά εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, βλέπουμε τους γονείς μας που φύγανε, συγκρίνουν πώς είμαστε τότε και πώς είμαστε τώρα, διδάσκονται πώς από την εποχή, ας πούμε, των στερήσεων, περάσαμε στην εποχή της ευμάρειας και ζουν τόσο καλά. Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες ξαναζεσταίνουν καταστάσεις. Ζωντανεύουν φυσιογνωμίες που είχαμε, φιλικούς δεσμούς και άφησαν κενό στη ζωή μας. Ανεπανάληπτες εποχές χαράς, ξενιασιάς. Πιστεύω ότι είναι το σταθερό φιλμ της εξέλιξης της ζωής μας. Φανταστείτε τι θα γινόταν, μάνο μου, χωρίς τη φωτογραφία. Οι ταυτότητες, οι άδειες οδήγησης, τα διαβατήρια, τα πτυχία. Πώς θα πιστοποιούσαμε ότι είμαστε εμείς χωρίς τη φωτογραφία, με τα δαχτυλικά αποτυπώματα? Αδύνατο. Όσο μάλλον για τα δακτυλικά, κάνοντας χρήση και του ανθολογίου, θα πω ότι 66 χρόνια μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας το 1920, τότε ανακαλύφθηκε το 1926. Το 1892 ένας Κροάτης μετανάστης στην Αργεντινή, ο Χουάν Βούτσεβις, ανακάλυψε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και βέβαια δεν ήταν δική του έμπνευση, την πήρα τον ελληνικό πολιτισμό στη Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν, για να αποφύγουν την πλαστογραφία, κρατούσαν τα δακτυλικά αποτυπώματα σε νοπά πύληνα αγκία και τα έψιναν μετά και κρατάγανε έως τον απατεώνας. Το αποτύπωμα του καθενός δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη φωτογραφία με ακρίβεια, αλλά με ταχύτητα και αυθεντική χρήση βέβαια. Και για να μην κουράζω, θα κλείσω τονίζοντας τη δύναμη της φωτογραφίας. Όχι με το τετριμένο που λέει μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις που λένε οι Κινέζοι, αλλά ένα περιστατικό χαριτωμένο που αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο σπουδαίος Γιώργος Ζαμπέτας. Έκλεισε ένα συμβόλαιο 2 μηνών στην Αμερική, πήγε με το συγκρότημά του, εκεί βρήκε θερμή υποδοχή, λεφτά, φουστάνια, ανανέωση συμβολέων και ξεχάστηκε.
1: Τι θα πει φουστάνια, εννοείς συγκόμενες.
0: Ναι. Και τα λέω κομψά, γιατί εκπομπή.
1: Καλά, οκ, μην ανησυχείς.
0: Πέρασαν 4 μήνες, 8 μήνες, πότε και χρόνο. Η σύζυγός του, η κυρία Ζαπέτα, έστειλε ξανά στην επιστολές με παρακλήσει να γυρίσει ο Γιώργος στην ίδια Ελλάδα. Τίποτα, Γιώργος.
1: Πόσο καιρό είναι, πόσο καιρό είχε κάτσει, είπες?
0: Για 2 μήνες πήγε και κόντευε χρόνο.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Μάλιστα είχε πάει και η Μαρινέλα εκεί, αν θυμάμαι, που το έλεγε, και πήγε σε ένα φουστανά, έτσι την έλεγε, που είχε εργοστάσιο. Είχε και μάλιστα πήρε και ο Ζαπέτας και ένα νηφικό για την αδερφή του, αλλά δεν πρόλαβε να το χαρεί, γιατί χτύπησε ένα μηχανάκι, για αυτήν την εξυπέρα της ιστορίας.
1: Λοιπόν,
0: βρήκε υποδοχή, όπως είπαμε, κτλ. Πέρασανε κόντευε χρόνο. Και η κυρία Ζαπέτα έστειλε ξανά στην παρακλήση να γυρίσει. Τίποτα, ο Γιώργος. Τι σκαρφίστηκε λοιπόν η κυρία Ζαπέτα? Έβαλε στο σαλόν του σπιτιού της 5 καρέκλες, κάθισε στις 4 αυτή με τα 3 παιδιά της, έβγαλε μια φωτογραφία και του την έστειλε με λεζάντα. Έτσι είναι, Γιώργο, το σπίτι μας. Εμείς είμαστε έρημοι και οι καρέκλες ορφανοί. Μόλις πήρε το γράμμα και τη φωτογραφία ο Ζαπέτας, έβαλε τα κλάματα και σε 4 μέρες ήταν στο Εγάλιο. Αυτή είναι η δύναμη της φωτογραφίας, κατά την άποψή μου. Έτσι. Εκείνο που θέλω είναι να σε συγχαρώ, Μάνο, γιατί η ραδιοβάρκα σου εκφράζει, όπως μου πιάνει τώρα στο μυαλό, όλα τα πι που μου έρχονται στο μυαλό, έτσι. Είναι περίφημη, είναι ποιοτική, είναι πρωτότυπη, είναι πολυδιάστατη, είναι πολύτιμη, πολυφωνική και έχουν και άλλο ένα πι, να έχει υψηλό προσδόκιμο. Καλή συνέχεια εύχομαι για όλους τους συνεκράτες μας, που όταν τρίψουν το μάτι τους στους τοίχους θα δούνε προγόνους, θα δούνε αξέχαστες στιγμές και θα αναπολύσουν τι ωραία περάσαμε και θα προγραμματίσουν για να περάσουν τα λεπτά. Πάντα μας δίνονται ευκαιρίες. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου δίνεις και για την αξία που μου δίνεις.
1: Να σε καλά.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον αέρα, έτσι, μάλλον.
1: Εν τω μεταξύ, έχω μία έκπληξη την τελευταία ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Άμα δεν στο πω τώρα, δεν θα είναι έκπληξη.
0: Όχι, δεν το άρνησε. Εγώ θα σε ακούω πάντα μέχρι το τέλος και τις συνεντεύξεις που δίνεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές.
1: Πού παίρνω, όχι που δίνω.
0: Τις
1: συνεντεύξεις που παίρνω, όχι που δίνω.
0: Τις συνεντεύξεις που παίρνεις, ναι, που παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και είναι άνθρωποι εκλεκτοί και λες, παιδί μου, τι πολιτισμό έχουμε, ας πούμε, τι ωραία πράγματα έχεις. Και γι' αυτό σε σέβομαι απόλυτα, έτσι, και πιστεύω ότι και όλη η ομάδα της ραδιοβάρκας, εμείς τα ναυτάκια, σε αγαπάμε και σε σεβόμαστε. Να σε καλά.
1: Πολύ.
0: Να έχεις υγεία. Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: 2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και πάμε στη Νέα Ιωνία. Ξένια μου, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Θα είχα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί, μάλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν ακούω τη λέξη φωτογραφία, αμέσως ο νους μου πηγαίνει σε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ψάχνω να βρω φωτογραφία, συνήθως πάω στη γιαγιά και στον παππού. Και τους βλέπω μάλλον μπροστά μου που στέκονται σαν αποτυπώματα μιας άλλης εποχής, ας πούμε, ντυμένοι με τα καλά τους ρούχα. Ξέρεις, εκείνες τις παλιές φωτογραφίες που βγάζανε, πρεπώς χτενισμένοι, με ένα βλέμμα σοβαρό και ανέκφραστο, ρε παιδάκι μου, και καθόντουσαν στημένοι μπροστά στο φακό, λες και ήταν σαν να στεκόντουσαν μπροστά σε κάτι ιερό που απαιτούσε τότε σεβασμό. Κάπως έτσι την έβλεπαν τότε οι άνθρωποι αυτή η παλιά της φωτογραφία. Λοιπόν, μάλλον τότε αντιλαμβάνονταν κάπως έτσι τη ζωή και την εικόνα τους προς τα έξω, μάλλον. Και όμως πιστεύω εγώ, δηλαδή μελετώντας τις φωτογραφίες, πως πίσω από αυτά τα γέλαστα πρόσωπα, τουλάχιστον της γιαγιάς και του παππού, κρυβόταν μια βαθιά τρυφερότητα. Και ιστορίες της ζωής που δεν καταγράφονταν με λέξεις. Ας πούμε το βλέμμα του παππού και εκείνο το τσιγκελωτό, το μουστάκι, γιατί τώρα τη φέρνω την εικόνα μπροστά μου, μαρτυρούσε μια υπερηφάνεια. Μιλούσε η φωτογραφία. Η γιαγιά με το αυστηρό ύφος, ποιος ξέρει ας πούμε τι συναισθήματα είχε, και απαθανατιζόταν αυτά στο φακό, έβγαζε μια μελαγχολία. Το οικογενειακό μας άλμπουμ είναι γεμάτο με φωτογραφίες από γάμους, γιορτές, καθημερινές γιορτές, και στιγμές από τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Και μέσα από τις φωτογραφίες, Μάνο, μπορείς να δεις μια ολόκληρη γειτονιά. Να δεις την ιστορία μιας οικογένειας. Ενός τόπου, αν θες, και μιας ολόκληρης εποχής από γενιά σε γενιά. Στο σπίτι στα Χανιά, ο άντρας μου κρατάει ένα χώρο που έχει παλιά αντικείμενα και πολύ παλιές φωτογραφίες. Λοιπόν, στον τοίχο είναι κρεμασμένη μια φωτογραφία, μια παλιά ξεθοριασμένη φωτογραφία που απεικονίζει τον αναγνώστη Σκαλίδη. Μανουήλ Σκαλίδης λέγεται, αλλά τον λέγανε αναγνώστη γιατί έψελνε στην εκκλησία και τον είχαν βγάλει αναγνώστη. Ήταν οπλαρχηγός. Λοιπόν, αυτός μετά την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας πήρε τον τίτλο του πρώτου Προέδρου της Κρητικής Βουλής. Αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και βουλευτής. Αλλά του δώσανε τον τίτλο αυτόν. Λοιπόν, ο αναγνώστης αυτός, ο Σκαλίδης, ήταν προπάπου της πεθεράς μου.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Μια μορφή μάνα που δεν γνωρίσαμε προσωπικά, αλλά τον γνωρίσαμε μέσα από τη φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία είναι μνήμη, είναι παρακαταθήκη, όπως λέει και ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μπορεί να γίνει γέφυρα όχι μόνο προς το παρελθόν, αλλά και προς το μέλλον. Να δουν τα παιδιά μας τους προγόνους τους. Λειτουργεί, πιστεύω εγώ, ότι λειτουργούν οι φωτογραφίες και ως απόδειξη κάποιων γεγονότων. Ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο καταγράφει μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο. Μέσα στις φωτογραφίες, ας πούμε, βλέπω εγώ τις τσουβαλοδρομίες που έκανα στο δημοτικό σχολείο. Έχω φωτογραφίες που κάναμε τσουβαλοδρομίες.
0: Τι πλάκα αυτό, ναι.
1: Ναι. Ή εκείνο που τρέχαμε με το αυγό, βάζαμε το κουτάλι με το αυγό,
0: ναι, μπράβο,
1: και τρέχαμε. Ναι, αυτά είναι καταγεγραμμένα σε φωτογραφίες. Ή ας πούμε το ποίημα που έλεγα στις γιορτές. Ή ένα γεγονός που το βλέπω και λέω τι μας κάνανε τότε, ρε παιδί μου, στα παιδιά στην εφταετία, που κρατάγαμε τα παιδιά πικέτες, χαρτόνια με τα γράμματα του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά στιγμές ανεπανάληπτες. Είναι ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ζωντανά. Ας πούμε, μάλλον δεν υπάρχουν φωτογραφίες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα πώς το λένε, που δείχνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Υπάρχουν, okay, και φιλμ.
1: Και φιλμ υπάρχουν. Φωτογραφίες, ας πούμε, αν δεν τις δουν τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά, αν δεν τις δουν, άλλο να τους το λες, να τους τα διηγήσει, και άλλο να δουν τη φωτογραφία, το τι γινόταν τότε από αυτούς τους γερμαναράδες, ας πούμε. Ή το Πολυτεχνείο, τα τάγκ, αυτές τις φοβισμένες φιγούρες των φοιτητών ή των διαδηλωτών πάνω στην πόρτα. Άλλο να το βλέπουν τα παιδιά. Θέλω να πω, Μάνο, ότι πραγματικά δηλαδή μπορεί η φωτογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως μάρτυρας, όπου δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτή τη μαρτυρία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και να πάμε τώρα ότι κάθε φορά εγώ που ταξιδεύω, πάντα νιώθω την ανάγκη, Μάνο, να παίρνω μαζί μου φωτογραφική μηχανή. Όχι μόνο, ας πούμε, για να θυμάμαι που πήγα, ρε παιδί μου, αλλά για να κρατήσω εκείνες τις στιγμές που αλλιώς θα χάνονται. Δεν με ενδιαφέρει να τραβήξω πολλές φωτογραφίες. Δεν τραβάω πολλές φωτογραφίες, αλλά με ενδιαφέρει να συλλάβω αυτό που εγώ βλέπω εκείνη τη στιγμή, αυτό που αισθάνομαι και αυτό που θέλω να καταγράψω, για να μπορώ να το θυμάμαι αργότερα. Θυμάμαι όταν έκανα πεζοπορία στα Ιμαλάια, πάνω σε μια πέτρα καθόταν μια γιαγιά και στα χέρια της κρατούσε ένα τροχό προσευχής που τον γύριζε αργά.
0: Έναν
1: τροχό προσευχής.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα ξύλο που έχει πάνω τον τροχό αυτό και τον γυρίζει, τον γυρίζει, τον γυρίζει και λέει προσευχές.
0: Σαν κομποσκίνη, ας πούμε, αλλά...
1: Ναι, αλλά είναι μεταλλικό αυτό. Ναι. Είναι μεταλλικό ή ξύλινο, ναι. Και είναι προσιλωμένη και λέει τις προσευχές της.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιον περαστικό αυτό, ας πούμε, το συμβάν, το γεγονός με τη γιαγιά, θα έλεγε, κοίταξε, μπορεί μια γριά εκεί πέρα έχει το τροχό και τον γυρίζει, τον γυρίζει, τον γυρίζει. Αλλά εγώ όμως κάρφωσα το βλέμμα μου, ρε παιδί μου, στα ρητυριασμένα της χέρια, τα λευκά της τα μαλλιά που ανέμιζα. Και αν θες και στη σιωπή εκείνης της στιγμής που προσευχόταν αυτή η γυναίκα με βλάβια. Λοιπόν, μέσα τώρα σε αυτή τη φωτογραφία που τράβηξα είδα όλα αυτά και ένιωσα ότι κρατάω μια στιγμή που δεν θα ξανάρθει, δεν θα την ξαναδώ αυτή. Και αυτή για μένα, Μάνο, είναι η δύναμη της φωτογραφίας. Να τις βλέπεις τις φωτογραφίες, να γυρίζεις πίσω, να θυμάσαι τα παλιά, να θυμάσαι τις ωραίες στιγμές, μπορεί και τις άσχημες, και τελικά να μην χάνεις όσα έζησες και όσα αγάπησες. Εγώ δηλαδή με τη φωτογραφία είμαι, πώς το λένε, την αγαπώ πολύ τη φωτογραφία. Όποτε θα γυρίσω από τα ταξίδια μου, 5 φωτογραφίες θα βγάλω, οι οποίες μου έκαναν κλικ. Θα τις βάλω στο άλμπουμ μέσα, θα γράψω από που είναι η ημερομηνία και πέτυχε το άλμπουμ. Σε άλμπουμ πάντα τις τυπώνω τις φωτογραφίες. Μπορεί να έχω στα στικάκια ή στο κινητό πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτές που με ενδιαφέρουν και θέλω να τις κρατήσω βαθιά στην ψυχή μου, τις τυπώνω και τις βάζω στο άλμπουμ. Αυτά.
0: Κατάλαβα. Ποτέ δεν έγινα φανατικός φωτογράφος. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρα ταξίδια χωρίς να έχω πάρει φωτογραφική μηχανή μαζί μου. Δηλαδή, στο μυαλό, εγώ φωτογραφίζω έτσι.
1: Μυαλό, ναι. Όχι, εγώ θέλω, σου λέω 5 φωτογραφίες όμως, αυτές που θα μου κάνουν το κλικ.
0: Ναι.
1: Αυτές τις φωτογραφίες θα τις βάλω και θα γράψω κιόλας. Θα γράψω και σχόλιο. Ότι αυτή τη γιαγιά την είδα τότε, μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά να τραβάω φωτογραφίες, ξέρεις, τοπία και τέτοια που μπορώ να τα δω μέσα στους υπολογιστές και στις εικόνες που κάνει ο Δούσης και τα λοιπά, εντάξει, δεν νομίζω ότι αξίζει και τον κόπο.
0: Ναι.
1: Θέλω φωτογραφίες που θα παθανατήσω τη συγκεκριμένη στιγμή. Ας πούμε, ένα κοριτσάκι μου έκανε εντύπωση τώρα στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Ένα κοριτσάκι που καθώς περπάταγα στο δρόμο έτρεξε και μαγκάλιασε. Και έλεγε στη γιαγιά της, βγάλε με φωτογραφία με την κυρία. Με βγάζει φωτογραφία, της τη δείχνω τη φωτογραφία, τι χαρές έκανα αυτή. Αυτή τη φωτογραφία εγώ την έχω τώρα, την έχω γράψει και λέω, κοίταξε το κοριτσάκι αυτό, ήθελε με τη γιαγιά, ας πούμε, να βγάλει τη φωτογραφία. Με μια άγνωστη γυναίκα, από άλλο κόσμο, με άλλα μάτια. δηλαδή, πώς το λένε, κάτι τέτοιες στιγμές εγώ έπαθα
0: κάτι. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Και εύχομαι το καλύτερο. Είναι ακόμα τα...
1: Ναι, τώρα είμαι στο μπαλκόνι και έχει μια ψύχρα και πρέπει να ρίξει και ψηλό.
0: Ψηλό.
1: Ναι, έχω. Κοίταξε, εμένα άμα με χάνεις από την εκπομπή ή θα είμαι άρρωστη ή θα ταξιδεύω. Έχω επισκέπτες.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα τρία καλά είναι όμως.
0: Όλα πολύ.
1: Εντάξει, άρρωστη όταν λέμε, εντάξει, μια γρυπούλα δεν λέμε. Λοιπόν, θα πάω τώρα μέσα να κλειστώ και θα σας ακούσω. Άντε.
0: Άντε, σε φιλό πολύ.
1: Πολλά
0: χάρη,
1: φιλιά. Γεια.
0: Γεια σου, Ξένια. Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσω, είναι σημαντικό τώρα που είπε ότι μπορεί όταν τη χάνουμε από την εκπομπή να είναι ψηλό αδιάθετη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Το νου σας, το εμβόλιο για τη γρήπη, παρακαλώ. Μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ να ξέρετε ότι εάν κάνετε το απλό, δεν χρειάζεστε παραπεμπτικό, πάτε απευθείας στο φαρμακείο και με το ΆΜΚΑ σας κάνει ο φαρμακοποιός το εμβόλιο. Εάν θέλετε όμως να πάρετε το ενισχυμένο, χρειάζεστε παραπεμπτικό από το γιατρό. Αυτά.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδος. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη που, όπως είπαμε, είναι ο Status FM 107,7 που φροντίζει για την επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ελένη Καραχλέ, καλώς.
1: Γεια σου Μάνο, μέσα τη συχνότητα που εγώ ακούω πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και όταν άκουγα τον Δημήτρη ότι θα γίνει αυτή η συνεργασία, τρελάθηκα τη χαρά μου. Και του είπα πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε, ναι, αλλά εντάξει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, έχω ένα μεγάλο διάστημα τώρα που πηγαίνω πρωί, την πρωινή βάρδια.
0: Στον υπηαγωγείο.
1: Ορίστε.
0: Στον υπηαγωγείο εννοείς.
1: Είναι παιδικό σταθμός.
0: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Και όταν εσύ σχολάς, εγώ ξυπνούσα για να πάω στη δουλειά μου, ήταν δύσκολο δηλαδή. Και να παρακολουθήσω τις εκπομπές και να ξενυχτήσω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη για αυτό το θέμα.
0: Που έκανε...
1: Η φωτογραφία την αγαπώ.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ως δραστηριότητα στο σχολείο. Όχι ως μάθημα, ως δραστηριότητα. Και ως δραστηριότητα θα είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τα παιδιά. Να φανταστείς, εγώ που είχα τρίχρονα, κάποια στιγμή περπατώντας στον χώρο του παιδικού, σκέφτηκα, λέω, θα τα δώσω το κινητό μου, ό,τι σας αρέσει θα το βγάλουμε μια φωτογραφία. Έδωσα το κινητό, το κάθε παιδί τράβηξε ό,τι ήθελε, το εκτύπωσα και έκανε έκθεση φωτογραφίας που την επισκέφτηκαν οι γονείς. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί τα παιδιά τους κάνει εντύπωση ότι αυτό που διάλεξα το βλέπω τυπωμένο και είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά κυρίως μέσα από το τι διάλεξε το κάθε παιδί πήρα και κάποιες πληροφορίες. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα στο σχολείο. Μπορεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος να το χρησιμοποιήσει για τις επαφές του, να ανοίξει το βλέμμα του παιδιού, να μάθει, να παρατηρεί. Όχι αυτό που κάνουμε τώρα που σηκώνουμε το κινητό και τραβάμε ό,τι να είναι. Και κυρίως τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει πολύ και σαν λέξη. Καθαρά ελληνική. Το φως γραφεί. Τι γράφει. Γράφει τοπία. Εγώ καταρχήν είχαμε με το σύζυγο μηχανές, φακούς, ήταν το χόμπι μας. Όπου πηγαίναμε ψάχναμε τον τόπο να δώσουμε κάποια στοιχεία του, να δούμε κάποια στοιχεία του τόπου, όχι αυτό που έβγαζε ο καθένας. Μέχρι που μια μέρα πήγαν στο σπίτι και τα πήραν όλα μα. 25.000 ευρώ εξοπλισμό.
0: Ναι.
1: Μάνο, όταν σου λέω από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν ξανασχοληθήκαμε. Ήταν χτύπημα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Μέχρι και άσπρο λευκό φακό, τηλεφακό έχει αγοράσει ο σύζυγος.
0: Τι θα πει άσπρο?
1: Είναι μεγάλος τηλεφακός, είναι της Κάνων η λευκή σειρά. Είναι από τους πιο εξαιρετικός τηλεφακός. Όλα Μάνο. Τα οποία έχουν πάνω serial number, τα δηλώσαμε σε φωτογραφία, μπας και πάει να πουληθεί και αυτά, τίποτα. Μετά τόσα χρόνια. Λοιπόν, βγάζαμε πολλές. Τι σημαίνει λοιπόν γράφω? Τι γράφει? Το φως γράφει τοπία, φύση, τις ανθρώπινες στιγμές, τις δικές μας, χαρά, πόνο, πόλεμο, λατρεύω, τους φωτορεπόρτερ, τους πολεμικούς φωτογράφους.
0: Ναι.
1: Ο αγαπημένος μου ήταν ο Γιάννης ο Μπεχράκης.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Εξαιρετικός. Έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις του και μία έκθεση που είχε κάνει στην Αθήνα και θυμάμαι ότι έλεγε ότι χάιδευε μία φωτογραφία που είχε βγάλει μια κοπέλα κάπου στο Αφγανιστάν και έλεγε όμως η φωτογραφία δεν μπορεί να δώσει τη μυρωδιά του πολέμου. Και όταν ρώτησε δημοσιογράφος τι μυρωδιά έχει ο πόλεμος, έχει λέει χώμα, πετρέλαιο και αίμα. Το οποίο όλο αυτό μπαίνει μέσα στο μυαλό σου και σε τρελαίνει. Και αυτό λέει και πολλές φορές, πάνω από 20 μέρες δεν καθόμαστε πρέπει να φύγουμε από το χώρο, να έρθουμε πίσω στην πατρίδα και να πας μετά από πολύ καιρό. Γιατί όλα αυτά που βλέπεις και που ζεις. Εξαιρετικός λοιπόν, τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσουν την ιστορία σε εικόνες. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή έχω βγάλει φωτογραφίες, ξέρεις, μερικές φορές είναι και λίγο απάτη μερικές φωτογραφίες. Είτε αφορά σε τοπία, είτε και σε στιγμές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχεις ούτε το πριν, ούτε το μετά. Είναι μία στιγμή.
0: Ναι.
1: Σωστά. Όπως μία φορά, και μάλιστα είχα μία διαφωνία με ένα φίλο, και είχαμε, κάπου είχαμε επισκεφτεί το φίλο με τον σύζυγο, είχαμε πάει κάπου σε έρσκα, είχαμε βρει ένα μικρό καταρακτάκι. Όταν σου μιλάω, ούτε βρίσει. Και έγινε μια τέτοια λήψη που νόμιζε ότι ήταν ένας μεγάλος καταράκτης.
0: Mm.
1: Μου λέει, πού είναι αυτός ο καταράκτης? Του λέω, θα πάμε, θα το δεις. Τι απάτη ήταν λοιπόν η δική μου φωτογραφία. Δηλαδή μπορεί να το βλέπεις αυτό και να νόμιζε ότι θα συναντήσεις ένα πολύ μεγάλο καταράκτη. Όσοι φωτογραφίζουμε ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό. Όπως είναι μεγάλη χαρά, λατρεύω και τους φωτογράφους του δρόμου που αποτυπώνουν στιγμές καθημερινότητας, που είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είσαι σαν τον κυνηγό που περιμένει το θύραμα. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε και στο κινητό μας έναν πολύ καλό φακό, σβήνεις γράφεις, ενώ παλιά είχαμε film, slides, τα οποία στοίχιζαν και δεν ήξερες μέχρι να πάρεις το αποτέλεσμα
0: και αν
1: αυτό που έβγαλες είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Στο φωτισμό του, αν έπιασες τη στιγμή, ενώ τώρα όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Όπως τότε για να βγάλεις μια φωτογραφία έπρεπε να σκεφτείς τη λήψη. Τώρα τίποτα. Πατάς, είναι όλα ρυθμισμένα, αυτόματα και εσύ απλώς επιλέγεις το θέμα σου. Αν πάμε τώρα στις προσωπικές φωτογραφίες, οικογενειακές, ντρέπομαι, αλλά τα τελευταία χρόνια μάλλον λόγω των smartphones και επειδή δεν έχω μηχανή, δεν εκτυπώνω φωτογραφίες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, με αφορμή το θέμα σήμερα, είδα ότι τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχω μία φωτογραφία. Δηλαδή 5 χρόνια της ζωής μου δεν έχω κάτι. Μπορεί να υπάρχει μέσα στο κινητό, αλλά δεν το έχω εκτυπώσει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ενώ απέναντι μου τώρα έχω πόσα άλμπουμ που υπάρχουν οι φωτογραφίες μέσα.
0: Υπάρχουν κάτι πολύ μικρά εκτυπωτήρια,
1: ναι,
0: που συνδέονται με USB,
1: ναι,
0: ή ασύρματα,
1: ναι,
0: και τυπώνεις τις φωτογραφίες.
1: Ναι. Μάλλον έχει μεγάλη διαφορά από τη φωτογραφική μηχανή. Δηλαδή η φωτογραφία που θα πάρεις, όχι σαν ποιότητα, η διαδικασία. Τώρα δεν εκτυπώνουμε. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν εκτυπώνει.
0: Ναι,
1: απλώς εσύ αποθηκεύεις ένα στικάκι ή τις έχεις στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει εκτύπωση. Δεν υπάρχει το άλμπουμ να τη βάλεις μέσα. Ημερομηνία.
0: Mm.
1: Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και στενοχωριέμαι, πρέπει να τις μαζεύω ανά έτος, να εκτυπώνω μερικές και να τις βάζω σε ένα άλμπουμ. Δηλαδή έχω χάσει τον εαυτό μου κάποια χρόνια.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: τώρα με την τεχνολογία όλη αυτή, αλλά όχι τώρα μόνο,
1: ναι,
0: πολύ καιρό τώρα,
1: ναι,
0: μπορείς να μαϊμουδέψεις δεκάδες φωτογραφίες.
1: Καλά, έτσι, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τώρα, η ιστορία μου με τη φωτογραφία αυτή τη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ η ασπρόμαυρη.
0: Ναι.
1: Και τραβούσα Ίλφορντ, θυμάμαι, φιλμάκια. Έχω βρεθεί κάπου...
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
1: Είναι μια πολύ καλή εταιρεία. Είχε πολύ καλή εταιρεία. Η εταιρεία αυτή είχε πολύ καλό ασπρόμαυρο φιλμ.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία τα είχαμε και στο ψυγείο, θυμάμαι.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαι στην Κομωτινή με παρέα. Η φωτογραφία αυτή υπάρχει στο σπίτι μου. Προχωράω και πώς προχωράμε μέσα στους δρόμους. Βλέπω μια τσιγκάνα η οποία κρατάει ένα μωρό και ένα πίνακα, έναν πίνακα, τον οποίο δεν βλέπω τι έχει. Εντάξει, στον δρόμο δεξιά μας υπάρχουν βράχοι. Αυτή τώρα έχει κουραστεί από τα δύο που κρατάει και ακουμπάει το μωρό μες στη μίξα, στη βρωμιά, και ακουμπάει το μωρό στο βράχο και μόλις βλέπω εγώ το μωρό, αυτή είναι πολύ ωραία εικόνα, και βάζει και τον πίνακα. Αλλά αυτή τη φορά ο πίνακας βλέπω τι έχει. Και τι έχει ο πίνακας, Μάνο?
0: Τι?
1: Τη Marilyn Monroe εξαπλωμένη στον καναπέ.
0: Έλα ρε.
1: Μάνο, την έχω κάτω τη φωτογραφία. Και έχω τραβήξει τώρα το μωρό στο βράχο με τη μίξα και η Marilyn στο κάδρο ξαπλωμένη στον καναπέ.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι φωτογραφία. Κάτι τέτοιος φωτογράφος, όπως νομίζω ο Cartier Bresson, έκανε τέτοιες λήψεις. Και παρατηρώ τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει το κοντινό. Μ' αρέσει πολύ σταγόνα της βροχής. Να βγάζω μέσα από τη σταγόνα, να βγάζω τη σταγόνα. Τέτοιες φωτογραφίες μου αρέσουν, και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου, όταν θα βγω στη σύνταξη, να πάρω μια μηχανή και να το ξαναπροσπαθήσω και να κάνω και γιατί όχι, όχι μια έκθεση για να γίνω γνωστή, έτσι να είναι ο καημός μου όλος αυτός. Όπως μου έχει τύχει, εγώ το πατρικό μου είναι στα Διαβατά, είναι δυτικά της Θεσσαλονίκης.
0: Να ξέρω πολύ.
1: Λοιπόν, εκεί παράλληλα υπήρχε και η Νέα Μαγνησία. Δύο χωριά δηλαδή που τα χώριζε ο δρόμος. Στη Νέα Μαγνησία κυρίως υπήρχαν εργοστάσια, μονάδες εκτροφής κοτόπουλα, αυγά και τέτοια, και μέναν πάρα πολύ αθήγανοι. Είμαι τώρα με τη φωτογραφική μου μηχανή, κυκλοφορώ εκεί μέσα και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι, είναι ένας, τώρα πώς να τον πω, Ρωμά μάλλον, ο οποίος μάλλον είναι στο σπιτάκι, ένα χαμόσπιτο, έχει ένα διάδρομο και έχει μία σκούπα, αυτές τις παλιές τις σκούπες που είχαν και καθαρίζαν τους δρόμους, και σκουπίζει. Σηκώνω τη μηχανή, ήταν φανταστική η λήψη. Με το που με βλέπει με τη μηχανή μάλλον, έρχεται κατά πάνω μου. Νομίζω ότι είμαι δημοσιογράφος και ότι εγώ τον τραβάω για να τον εκθέσω που σκουπίζει. Μάνο, πάει να μου πάρει τη μηχανή. Του λέω, σε παρακαλώ, δεν είμαι δημόσιο. Πού να το εξηγήσω, ότι έχω τη μούρλα μου και βγάζω φωτογραφίες, να μην με πιστεύει. Και μου πήρε το φιλμ.
0: Ναι.
1: Αναγκάστηκα για να μην μου πάρει τη μηχανή. Δώσ' μου, λέει, αυτό που έχεις μέσα. Και μου το πήρε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έβγαζα και πάρα πολλούς Ρωμά και Αθήγαν, κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι πιο δύσκολοι πελάτες. Γιατί είναι συνέχεια σε κίνηση. Συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το πιο δύσκολο να φωτογραφίσεις είναι τα παιδιά. Αλλά τα παιδάκια, πώς να τα πω, τα Ρωμά παιδάκια, έχουν μια τσαχπινιά και μια γοητεία. Και τραβούσα πολλές τέτοιες φωτογραφίες, τις οποίες σε ασπρόμαυρο τις είχα στο πατρικό μου κρεμασμένες. Και έλεγε ο πατέρας μου, εάν θα μπουν ποτέ να ληστέψουν το σπίτι, εμάς δεν θα το κάνουν. Του λέω, γιατί? Μα θα δουν τις φάτσες τους κρεμασμένες. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Πολύ καλό.
1: Και θέλω να κλείσω. Πάντως είναι πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να μπει στο σχολείο. Θέλω κάτι να γίνει. Είχα και κάτι άλλο. Είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν εξαιρετικός φωτογράφος. Ήταν εραστέχνης. Έβγαζε απίστευτες φωτογραφίες, τις οποίες τις γνώριζε. Τις έβαζε σε κατράκια. Και τι έκανε μάλλον. Όταν το είδα, λέω, δεν σε πιστεύω. Πώς ήταν το καδράκι από πίσω, είχε αυτό το κλιπ, έβαζε λόγο στο κλιπ για να σφραγίσει, ώστε αυτός που θα πάρει τη φωτογραφία και δεν του αρέσει να μην την πετάξει και κρατήσει το κάδρο. Θα πρέπει να το σπάσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ έξυπνος άνθρωπος και φανταστικές φωτογραφίες. Και τώρα θα κλείσω με κάτι που έλεγε ο Αρνί Κατιέ Μπερσόν, που μου άρεσε πολύ. Από όλα τα μέσα έκφρασης, η φωτογραφία είναι το μόνο που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο. Και να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις στην ίδια ευθεία το μυαλό, το μάτι και το χέρι.
0: Σωστό.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Αμέ.
1: Μια καλύτερη κάμερα, πας να πάρεις μια ακριβή κάμερα, μπορεί να προσφέρει, δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια, αν δεν έχεις τίποτα μέσα στο κεφάλι σου ή στην καρδιά σου.
0: Σωστά.
1: Αυτά, Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Ελένη μου, και εγώ.
1: Θα προσπαθώ να τα λέμε πιο τακτικά.
0: Θα σε περιμένω πάντα.
1: Να είσαι καλά, καθηλιά σε όλους.
0: Και από εμάς.
1: Γεια.
0: Γεια.

0: φωτογραφία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στους ανθρώπους. Λυπήθηκα πολύ που ατύχησες και δεν έχεις φωτογραφίες από την παιδική σου ηλικία, γιατί έφτιαξα και ένα μάθημα ότι έκανα κάποιο λάθος. Έλεγα στα παιδιά μου ότι θα σας αφήσω ό,τι δεν κλέβουν οι κλέφτες. Βιβλία, δίσκους και φωτογραφίες. Αλλά να πω σήμερα διαψεύστηκα.
1: Μα με ξέρεις κάτι. Ο κλέφτης, ο Ερμός μπερδεύτηκε ότι η σακούλα είχε κάρτ ποστάλ μέσα.
0: Ναι, ναι, και σου λέει θα έχουν
1: αξία. Ναι.
0: Κατάλαβα. Ήθανε η κακιά η ώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η κακιά η ώρα. Ναι. Τώρα θέλω να καταλήξω λέγοντας αφηγούμενος μια εμπειρία μικρή που είχα το 1969 το Σεπτέμβριο. Γιατί το θυμάμαι. Γιατί μόλις είχα δώσει εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και είχα πάει με τη μητέρα μου για μια εβδομάδα στη Ρόδο, έτσι να ξεκουραστώ λιγάκι. Mm-hmm. Εκεί σε ένα παραλιακό ταβερνάκι, στο διπλανό τραπέζι καθόταν δυο ζευγάρια. Τώρα πως ήρθε η κουβέντα και γνωριστήκαμε και είπαμε πέντε κουβέντες, αυτοί ήταν Ολλανδοί, δύο ζευγάρια λαμπών. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, του ηλικιωμένου ζευγαριού ο κύριος είχε και μια φωτογραφική μηχανή. Του λέω, είσαι ερασιτέχνης φωτογράφος? Μου λέει, ναι. Λέω, σας αρέσει εδώ η Ρόδος? Μου λέει, αύριο θα πάω στη Λίμνο. Και τι του λέω εγώ, είχε τύχει να δω φωτογραφίες από τη Λίμνο. Και μάλιστα είχα δει από κάτι εκθέσεις, και επειδή εκεί ο ήλιος είναι πάρα πολύ αντώνος όταν έχει υπερφάνεια, του είπα, «Α, θα είναι η χαρά της ζωής σας για η αυριανή σας επίσκεψη, γιατί εκεί λέω θα παίξετε με τις σκιές». Αυτό μου λένε το κακό το πρόβλημα, ότι αύριο θα έχει ήλιο και θα έχει σκιές. Δεν κατάλαβα, του λέω, δεν σας αρέσει αυτό να παίξετε με την ασπρόμαυρη φωτογραφία? Μου λέει, αγαπητέ μου, κοιτάξτε, ίσως να είναι η ηλικία μου, ίσως να είναι η ψυχολογία μου τέτοια, αλλά εμένα δεν μου αρέσει ο ήλιος, δεν μου αρέσουν οι σκιές. Γιατί του λέω, δεν σας αρέσουν οι σκιές? Κοιτάξτε, μου λέει, γιατί οι σκιές βάζουν όρια στα πράγματα και τα κάνουν πεπερασμένα. Εγώ δεν θέλω να χείλω και σκιά. Θέλω η φαντασία του που βλέπει τη φωτογραφία μου να απλώνεται και να βάζει το όριο, το όριο του καθένας στη φωτογραφία όπου εκείνος θέλει. Αυτό για τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες με σκιά ή χωρίς σκιά. Δίνει και μια απελευθέρωση αυτές οι φωτογραφίες, και το συνδέω αυτό που λέω με αυτό που είπε η εξαιρετική Κρία Καραχλή από Θεσσαλονίκη, ότι μια καλή φωτογραφική μηχανή, ένα εργαλείο, δεν αρκεί για να κάνεις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες τις βγάζεις με την ψυχή σου και με το νου σου, ανάλογα, γιατί ανάλογα με την ψυχή και το νου χειρίζεσαι τη μηχανή σου.
1: Σωστά. Ο Μάνος Ελευθερίου μου έλεγε σε μια συνέντευξη ότι μέσα σε όλα τα πράγματα που τα έκανε συλλογές,
0: ναι,
1: ήταν και φωτογραφίες γάμων. Και είχε φωτογραφίες από το προπερασμένο αιώνα, ξέρεις.
0: Τι λέει?
1: Μου λέει, τις τύπωσε σε ένα άλμπουμ, τις φωτογραφίες αυτές. Μου λέει, αν το ξεφυλείς θα δεις ότι σε καμία απολύτως φωτογραφία δεν χαμογελάει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί, του λέω, γιατί, μου λέει, το θεωρούσανε ότι τι θα είμαι σαν χαζογαρούμενος όλη μου τη ζωή σε μια φωτογραφία να χαμογελάω.
0: Ναι, ναι, ναι, τρελό. Και ίσως ο καθένας, ο παππούς μου ας πούμε, πέρας του πατέρα μου, δεν ήθελε να βγάλει φωτογραφία γιατί θεωρούσε παγανιστικό αυτό το στοιχείο, ότι αν τον βγάλει φωτογραφία του παίρνεις τη ζωή.
1: Όπως οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
0: Έτσι κάνουμε.
1: Βέβαια. Μάλιστα, οι ταινίες όπου εμφανίζονται ηθοποιοί να παίζουν τις Αβορίγινες γράφουν στην αρχή, το έχω δει δηλαδή στην Αυστραλία, γράφουν ότι δεν υπάρχει κανένας, πώς το λένε, αυθεντικός Αβορίγινας, είναι όλοι ηθοποιοί. Γιατί απαγορεύεται, δηλαδή από την ονοματιστία του.
0: Ναι, τρομερό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι, βλέπεις, συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα και με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να φυλακίζεις το χρόνο. Φυλακίζεις μια στιγμή του χρόνου εκεί.
1: Βέβαια.
0: Και βλέπεις και με την κινηματογραφική κάμερα, με την βίντεο κάμερα, αποτυπώνεις διαδοχικές στιγμές, διαδοχικά καρέ, και αποτυπώνεις και κίνηση μαζί και ζωή. Και αυτό είναι άλλη ιστορία, μεγάλη. Πω, τι ωραία θέματα που βάζεις, μάλλον πολύ πολύ ωραίο, θα χαρώ που το άκουσα και τους υπόλοιπους.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Άντρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yeah.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το 2.11.10.80.8.8.0. Είναι 1:23 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και η κυρία Ελεάνα από τη Σαρονίδα. Γεια σου Ελεάνα μου.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Εγώ μ' αρέσουν πάρα τα θέματά σας. Σε όλα δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί δεν είμαι ούτε ειδική, ούτε έχω και το ανάλογο ενδιαφέρον. Αυτό το θέμα όμως με κίνησε ιδιαίτερα.
3: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
4: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες στο τέλος.
4: Λέω, αυτό το θέμα σας με κίνησε ιδιαίτερα. Καλημέρα καταρχάς είπα.
3: Καλημέρα, ναι.
4: Θεωρώ, θα πω αυτό, τη γνώμη μου από την πλευρά του ψυχολόγου, γιατί είμαι ψυχολόγος.
3: Ναι.
4: Στο επάγγελμα. Και στο σχολείο που τελείωσα πάντα μας μαθαίνανε να κάνουμε την ετυμολογία μιας λέξης, οπότε τη φωτογραφία, ουσιαστικά η φωτογραφία, η ετυμολογία της σημαίνει ζωγραφίζω με φως. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει.
3: Ναι.
4: Είναι αρχαία ελληνική λέξη και το φως και γράφω, ζωγραφίζω.
3: Mm-hmm.
4: Τώρα ότι η ενέργεια είναι το φωτός επιτρέπεται μέσα από την όραση, έτσι.
3: Ναι.
4: Και παρεπιπτόντως να σας πω κάτι αστείο. Πριν αρχίσει η εκπομπή είχαμε μια συνολική σκότηση εδώ στην περιοχή.
3: Αλήθεια.
4: Ήμασταν με κεριά, αλήθεια σας το λέω, ναι, λες και ήταν ευαλτό αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι το φως, και το φως είναι τη σκοτία φαίνει, λέγεται ο Απόστολος Παύλος. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν ψυχολόγος πια, μέσα από την φωτογραφία κάπως γράφει ή ζωγραφίζει.
3: Mm.
4: Και μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούμε και οι πιο ειδικοί και οι γενικοί άλλοι ψυχολόγοι. Δηλαδή το παιδικό ιχνογράφημα για να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούν να πουν τα παιδιά με τα λόγια. Γιατί αυτό είναι μια είδους φωτογραφία, έτσι δεν είναι.
3: Mm.
4: Είναι τέχνη λοιπόν, είναι επιστήμη, είναι μια πρακτική δημιουργία φωτογραφιών με την σύγχρονη τεχνολογία, τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία είναι καλή τέχνη. Συγχρόνως είναι και επιστήμη.
3: Ναι.
4: Ωραία. Τώρα, είναι μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα, κακά τα ψέματα. Τώρα, τι ρόλο έπαιξε στην ψυχοθεραπεία η φωτογραφία, έτσι. Ο Φρόιντ ουσιαστικά προσπαθούσε να δει, έβαλε και τη φωτογραφία μέσα στην θεραπεία, να δει πίσω από τις εικόνες, πίσω από τις φωτογραφίες, νοήματα. Υπάρχει και η φωτοθεραπεία που είναι εργαλείο αυτοέκφρασης, αυτογνωσίας, θεραπείας. Γίνεται μια ανάλυση φωτογραφιών, εκφράζονται μέσα τις φωτογραφίες τα πιεσμένα συναισθήματα, επεξεργάζονται τραύματα, τραυματικές εμπειρίες, είναι ένα μέσο αυτογνωσίας, έτσι, αύξηση αυτοεκτίμησης, κατανόηση του εαυτού μας. Και εμείς είχαμε ότι σαν μικρά παιδιά κοιτάγαμε πολύ συχνά, ειδικά στην εφηβεία, τον εαυτό μας τον καθρέφτη, έτσι. Και αυτό είναι ένα είδος φωτογραφίας, σαν να μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία του εαυτού μας μέσα από τον καθρέφτη.
3: Ναι.
4: Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την εικόνα του εαυτού και του σώματος και ό,τι αυτό σημαίνει στο μέλλον, έτσι.
3: Mm-hmm.
4: Είναι ένας μη λεκτικός λοιπόν τρόπος προσέγγισης εμπειριών και αναμνήσεων, εργαλείο έκφρασης, αυτογνωσίας, θεραπείας, αύξηση αυτοεκτίμησης, μη λεκτική επικοινωνία. Και όλα αυτά συνδυάζονται, ξέρετε, στη θεραπευτική διαδικασία, ειδικά σε θεραπευτικές τεχνικές όπως η δράματοθεραπεία, η μάσκοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία. Είναι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τέχνη. Τώρα, γιατί φωτογραφίζουμε, εγώ αναρωτιέμαι. Είναι υποξιακά τα ερωτήματα αυτά. Φωτογραφίζουμε τον εαυτό μας, τον χρόνο, την πραγματικότητα. Ίσως πίσω από μια φωτογραφία που βγάζουμε αναρωτιόμαστε για το θάνατο ή για κάποια επιθυμία. Η ίδια η φωτογραφία, οφείλω να σας πω ότι σαν ψυχολόγος αποτελεί και θέμα, συνιστά μάλλον, ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, και μπορώ να φέρω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σε μια ομαδική, ήμουν συνθεραπεύτης σε έναν δραματοθεραπευτή και ψυχαναλυτή, πολύ, πολύ καλό στην Αθήνα, όπου μέσα από την εικόνα του σώματος που ζωγραφίζαμε, δεν θα πω τώρα την τεχνική γιατί δεν έχει νόημα νομίζω, ζωγραφίζει ο ίδιος την εικόνα του σώματός του, ξαπλώνει σε ένα μεγάλο χαρτόνι και ζωγραφίζει ο άλλος, ένας άλλος, με μολύβι το περίγραμμα του σώματός του. Και ο ίδιος μετά που ζωγραφίστηκε, το γεμίζει όπως νομίζει. Λοιπόν, μέσα από αυτό, μέσα από την άσκηση, ας πάνω τώρα παράδειγμα μία άσκηση, μέσα από την άσκηση δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα, πόσα θέματα προκύψανε. Και τώρα δεν εκθέτω βέβαια πρόσωπα προς Θεού, γιατί υπάρχει το απόρριτο, αλλά αυτό έγινε πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στην αρχή τέλος πάντων της καριέρας μου, όπου μια κυρία ήταν έγκυος και δεν ήταν ευχαριστημένη μάλλον με την εγκυμοσύνη της, όχι μάλλον, μας το είχε πει ότι δεν ήταν έγκυος με τον άνθρωπο που ήταν ερωτευμένη, και όταν κάναμε αυτή την άσκηση, ζωγράφησε ένα τέρας με στην κοιλιά. Ένα τέρας. Αυτό ήταν μια φωτογραφία λοιπόν. Ένα τεράστιο χαρτόνι, μια φωτογραφία. Άλλη δική μου περίπτωση, να εκθέσω και τον εαυτό μου, που με ζωγράφησε κάποιος άλλος, το πρόσωπό μου, έβγαλαμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα από τη ζωγραφική. Δηλαδή πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι μια μορφή τέχνης, αλλά και ψυχοθεραπείας. Μπορώ να πω δύο πράγματα ακόμα προσωπικά.
3: Πώς δεν μπορείς, βεβαίως.
4: Με συγκίνησε πάρα πολύ το θέμα, και αυτό η αλήθεια είναι ότι με συγκινεί ιδιαίτερα και θα συγκρατηθώ πάρα πολύ. Ο αδερφός μου ήταν μαθηματικός και είχε σπουδάσει στο City University ανάλυση προγραμματισμού, δεν ζει πια. Σπούδασε λίγο πριν αρρωστήσει φωτογραφία. Είχε μανία με την ασπρόμαυρη φωτογραφία, και μάλιστα ήμουν μικρή, είχε βγάλει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία το πρόσωπό μου, και είχε βγει πρώτο βραβείο στα ιδιωτικά σχολεία ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Το Μισοφάγκαρο ονομάζονταν αυτό. Λοιπόν, ήταν μια εξαιρετική φωτογραφία ασπρόμαυρη, την εκτύπωνε στο σχολείο, είχαμε εκτυπωτήριο στο σχολείο που την εκτύπωνε. Αλλά το πιο έτσι που με συγκίνησε, να μπορώ να σου πω, είναι η φωτογραφία που τυπώνει, προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος, και γενικά προσπαθούμε οι άνθρωποι. Ο αδερφός μου προσπαθούσε να αποτυπώσει την κατάσταση που βίωνε μέσα στο νοσοκομείο 9 μήνες από καρκίνο, μέσα από τη φωτογραφία. Και παρότι η εικόνα του ήταν η εικόνα του είχε αλλάξει πάρα πολύ σωματική, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μέσα από τις φωτογραφίες έκανε μια συλλογή φωτογραφιών που ήταν τόσο συγκεκριμένες και τόσο, πώς να πω, καταγράφαν ακριβώς την πορεία που πέρναγε η ψυχή του μέσα του και η πορεία της ασθενειάς του. Αυτές τις φωτογραφίες φυσικά τις εκτυπώσαμε έτσι κρατάω κάπου κρυφά από ό,τι βλέπω, δεν αντέχω, κλαίω. Πραγματικά κλαίω. Αλλά είναι, ήταν μια ανάγκη του. Και μάλιστα δεν θα ρωτήσει τι στάβει το πράγμα.
3: Δεν σε άκουσα, τον είχες ρωτήσει.
4: Ναι, τον είχα ρωτήσει.
3: Ναι.
4: Γιατί μια φωτογραφία ήταν συγκλονιστική του σώματός του. Της μετάλλαξης του σώματός του. Και τον είχα ρωτήσει γιατί το έκανες αυτό, ρε Σταύρο, γιατί έβγαλες αυτή τη φωτογραφία, δηλαδή πώς το... Λέει γιατί. Όχι, μένα μου αρέσει, εγώ θέλω να βλέπω, να ζω. Έβγαζε φωτογραφία τα παράθυρα, έβγαζε φωτογραφία... Καταπληκτικές φωτογραφίες. Είχε πάρει και βραβεία, η αλήθεια είναι. Είχε σπουδάσει μια σχολή, δεν θέλω πια από ποια σχολή θα κάνω διαφήμιση. Και είχε πάρει και ένα βραβείο. Η ουσία είναι πια ότι εγώ, επειδή έχω αυτή την ιδιότητα που έχω, δεν δουλεύω ως δραματοθεραπεύτη, όχι, δεν μου τέριαξε αυτός ο χώρος, αλλά έχω δει μέσα από φωτογραφίες, μέσα από χρονογραφήματα παιδιών, να βγαίνει πολύ ψυχή, πολύ ανάμνηση, πολύ σύγκρουση, πάρα πολλά στοιχεία της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Και κλείνω ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είπα, άκουσα όλους τους ακροατές, αυτούς που μιλήσαν πριν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αποτυπώνω φωτογραφίες και επειδή έχω χάσει ανθρώπους από την οικογένειά μου, ζω μέσα στο σπίτι μου με φωτογραφίες. Δεν το κάνω για να ψυχοπλακώνω, με ευχάριστες φωτογραφίες, έτσι.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Κατανοείται τι εννοώ. Δηλαδή, είναι όπως λέει η ψυχανάλυση, οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέρφια μας, δεν πάβουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή να είναι ενδοβλημένα μέσα μας. Δηλαδή, δεν πάβουν να υπάρχουν, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, της πράξης μας. Εντάξει, εγώ λοιπόν ζω μέσα της φωτογραφίας, όχι με αρρωστημένο τρόπο βέβαια, έτσι. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου τους ανθρώπους μου. Μίλησα πάρα πολύ μάλλον.
3: Όχι, γιατί το λες αυτό.
4: Εντάξει, πάντως θέλω να πω ότι το βλέπω, τη φωτογραφία τη βλέπω και σαν τέχνη και σαν επιστήμη. Και δεν κατηγορώ και τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας, ας πούμε.
3: Όχι,
4: τις κατηγορώ, είναι ο καθένας πώς το χρησιμοποιεί. Ένα όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πω, είναι αυτός, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να τον προστατεύει. Καταλαβαίνετε να πω, δηλαδή, εντάξει, ναι, είναι πώς το βλέπει κανείς.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Τι έχετε να πείτε για αυτά, γιατί νιώθω λίγο... είπα πολλά.
3: Όχι, μια χαρά τα είπατε και... Δεν αποκλείεται από την εκπομπή το να πει κάποιος πολλά, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα περιγράφει. Το πολύ πάβει να είναι πολύ όταν έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Ήταν λίγο συνοπτικό.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ήταν λίγο συνοπτικό. Εσείς πώς το...
3: Εγώ δεν είμαι, παρότι έχω...
4: Συμφωνείτε.
3: Συμφωνώ βεβαίως. Απλά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω... Τη γοητεία της φωτογραφίας με την έννοια μ' αρέσει να βλέπω, έχω πρόσβαση σε σελίδες που έχει μεγάλων φωτογράφων το υλικό και τη δουλειά, αλλά εγώ ίδιος παρότι έχω ένα κινητό πολύ καλό, είναι ζήτημα αν έχω πάρει 10 φωτογραφίες στη ζωή.
4: Αλήθεια λέτε.
3: Ναι, ναι. Παρότι σας λέω είναι... Ειδικά από όταν έγινε η κλοπή και πήρανε όλες τις οικογενειακές που έλεγα στην αρχή της εκπομπής φωτογραφίες, τότε ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν έχω, επειδή πήγα στις θιάδες μου και βρήκα μερικές φωτογραφίες που υπήρχαν έτσι οικογενειακές, που ήταν και οι θιάδες μου και η μάνα μου και τα λοιπά, τις πήγα σε ένα φωτογράφο και τις έκανε αντίγραφα. Τότε δεν υπήρχαν σκάνερ και τέτοια, έτσι.
4: Ναι, καλά, βέβαια, ναι. Επίσης να πω ότι για τη Ρόδο που μίλησε ένας προηγουμένος κύριος.
3: Ο κύριος Μωρέκης,
4: ναι, βρέθηκα στη Ρόδο φέτος, πριν από λίγο, δηλαδή, πριν από 2 εβδομάδες, και είχε μια έκθεση ένας Ιταλός, το Andy Warhol, που παρουσίαζε πραγματικές σκηνές Andy Warhol μέσω της φωτογραφίας. Mm. Και έχει και διμένη μωρό, έχει και το, την λεξική καρέκλα, έχει διάφορα έργα, τα πουλάγε βέβαια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θέλω να πω ότι για μένα η φωτογραφία, α, για τον αδερφό μου και κλείνω, μου είχε πει κάτι και το κλείνω έτσι, γιατί τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ μέχρι να φύγω από αυτό το δωμάτιο κόσμο. Είχε πει ότι όταν θα φοράει φωτογραφία θα είσαι συγκεντρωμένη, γιατί η φωτογραφία καθυλώνει τη στιγμή.
3: Ναι.
4: Αποτυπώνει μάλλον, συγγνώμη. Αποτυπώνει τη στιγμή. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι μερικά πράγματα είναι και ίσως να μην και πολιτικά. 3 μήνες πριν αρρωστήσει του βγάλει την ωραιότερη φωτογραφία που έχει βγάλει από τη ζωή του η κόρη του.
3: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επειδή αναφέρατε τον Άντι Γουόρχολ, να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε.
4: Από,
3: τότε, από τότε που δημιουργήθηκαν οι αυτόματοι τηλεφωνητές,
4: ναι,
3: ο Άντι Γουόρχολ ηχογραφούσε όλα τα τηλεφωνήματα που έκανε. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κασέτες,
4: ναι,
3: σε, πώς να πω, μουσιακές πλέον, που είναι διάλογοι, τηλεφωνήματα με τη Μέριλιν Μονρόε, με τον Άρθουρ Μίλλερ, με τον Μάρλο Μπράντο.
4: Με τη συμφωνία του όμως.
3: Καθόλου, δεν είχαν ιδέα. Το έκανε υποκλοπή, ναι. Έχετε τρομερά πράγματα, δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν έχουν βγει αυτά. Απλά την πληροφορία από...
4: Αυτό δεν το γνώριζα καθόλου.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, ίσως, ναι.
3: Ναι,
4: ναι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι,
3: πολύ ενδιαφέρον, ναι.
4: Εσείς πάντα κάτι καινούριο έχετε να μας μάθετε, πάντα να ξέρετε.
3: Να είσαι καλά, Ελιάνα μου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας νύχτα. Καλημέρα, ό,τι να είναι.
3: Άντε, γεια.
4: Ευχαριστώ, γεια.

0: είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τη φωτογραφία και για το ρόλο που έχει παίξει στη ζωή του καθενός και πώς τη χρησιμοποιεί ο καθένας. Και την ιδέα την είχε ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, ο οποίος ακούει την εκπομπή τώρα. Μιλήσαμε μαζί του στην αρχή και τώρα θα πάμε στην Πανεπιστημιακό Ιστορικό της Τέχνης και Τεχνοκριτικό, κυρία Αθηνά Σχοινά. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς.
1: Καλημέρα Μάνο, γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Εσένα.
1: Πώς είσαι? Περί φωτογραφίας ο λόγος σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τέχνη και μια πρακτική η οποία καλύπτει μια βασική ανάγκη του ανθρώπου να διαστείλει τον χρόνο, τη στιγμή. Επειδή ζει, αισθάνεται ότι ο χρόνος κυλάει, φεύγει, ανεπιστρεπτεί,
0: ναι.
1: Θέλει να, είτε με κάποιο αποτύπωμα, θέλει να κρατήσει τη στιγμή για να την ανακαλέσει αργότερα και να την επεξεργαστεί, βοηθώντας, ενισχύοντας τη μνήμη και φυσικά διαστέλλοντας την παρατηρητικότητα και την αυτοσυνειδησία του.
0: Mm.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνω στη φωτογραφία, ακόμη και εμπορική να είναι, θα μιλήσω για την καλλιτεχνική φωτογραφία σε λίγο, ακόμα και εμπορική να είναι, πάντοτε εκείνο που αποτυπώνεται στο χαρτί είναι ο εαυτός μας, η δική μας η ματιά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία, με ποια κλίση του φωτός, με πόση προσέγγιση, με πόση απόσταση, με τη φίλμα, με τη διάφραγμα, πόσο αφήνεις να περάσει το φως και πόσο δεν το αφήνεις, και μετά όταν εμφανίζεις τη φωτογραφία, πώς την επεξεργάζεσαι στο εργαστήριο, όταν την τραβάς από τη λεκάνη με το νερό, είναι όλα αυτά μια διαδικασία που ουσιαστικά αποτυπώνει, πέρα από την τελετουργία της εμφάνισης της φωτογραφίας, αποτυπώνεται πάνω στο χαρτί, εκτός από την όψη του ας πούμε αντικειμενικού κόσμου, τέλος πάντων, ή πραγματικού σε εισαγωγικά ή άνευ αυτών, κυρίως αποτυπώνεται ο υποκειμενισμός μας. Αυτό φαίνεται, εντάξει, στις αναμνηστικές φωτογραφίες που μας αρέσει πάρα πολύ, μας γοητεύει να τις ανασύρουμε. Δεν κοιτάμε πώς ήταν η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέλφια μας, την τάδε εποχή, το 1956, 76 και όλα αυτά. Αμέσως αναλογιζόμαστε σε ποια ηλικία ήμασταν εμείς τότε που βγήκε αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αν θυμόμαστε τίποτε εμείς ως προς το γεγονός και τι συναισθήματα τώρα μπορούμε να ανακαλέσουμε για το πώς αισθανόμασταν την εποχή εκείνη που βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο. Αν τραβήξαμε εμείς φωτογραφία ή κάποιος τρίτος φίλος μας. Τώρα στην καλλιτεχνική φωτογραφία είναι ακόμη ευθυνέστερα τα πράγματα, γιατί είναι είδος τέχνης, έτσι. Ανάλογα από την απόσταση, καταρχήν πώς ρυθμίζει κανείς το πλάνο του. Με τι φίλμα αποφασίζει αν είναι φωτοευαίσθητο. Με τι φίλμα αποφασίζει να τραβήξει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Βεβαίως τα χρώματα θα είναι συμβατικά στη φωτογραφία, ακόμα και στην ασπρόμαυρη. Εντάξει, δεν έχει τις διακυμάνσεις που έχει η φύση, αλλά σίγουρα αποτυπώνεται με βάση την κλίση του σώματος, τον τρόπο που θα κρατήσει ανοιχτό το διάφραγμα ή πάρα πολύ γρήγορα θα το κλείσεις, τι θα τραβήξεις, τι θα παραλείψεις, και μετά ας πούμε πόσο κοντά θα πας σε κάτι, πόσο μακριά, ουσιαστικά αποτυπώνονται, αλλά οι εξολεκτικές επικοινωνίες, τι υπάρχει, που γρήγορα στη στιγμή διαφεύγει, λαμβάνει δηλαδή, έρχονται στην επιφάνεια τα λαμβάνοντα στοιχεία και μέσω από αυτά ο δικός μας ο εαυτός, δηλαδή είναι σίγουρα αποτυπώνεται ο δικός μας ο εαυτός όπως τα ζωγραφίζουμε, ουσιαστικά αποτυπώνουμε την πραγματικότητα όπως εμείς την έχουμε απορροφήσει και την τιμούμαστε ή την αναμεταδίδουμε ή την αναπλάβουμε, ας πούμε, καλύτερα είναι αυτό το αναπλάβουμε.
0: Mm-hmm.
1: Στη ζωγραφική το ίδιο πράγμα ή παρεμφερές είναι στη φωτογραφία. Γι' αυτό υπάρχει κατηγορία καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Καταρχήν δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω. Εμένα ο δάσκαλός μου που ήταν, ας πούμε, σε πολλά πνευματικά θέματα, ο Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης, από τη μικρή ηλικία μου είπε, πρόσεξε, δεν θα φωτογραφίσεις ποτέ. Είναι προτιμότερο να κάθεσαι μπροστά σε αυτό που θαυμάζεις, σε αυτό που σε προβληματίζει, για να το συγκρατείς μέσα σου. Έχει άλλη δυναμική αυτό που συγκρατείς, και άλλο το να κάνεις ένα παθητικό κλικ και μετά να βολεύεσαι γιατί το έχεις το ταντάκι σου, το έχεις τη θήκη, το έχεις το αρχείο σου κτλ. Αυτό σε κάνει να ξεχνά. Ναι, σαφώς, δεν ήθελε ποτέ. Γι' αυτό και εγώ έχω πάρα πολύ λίγες φωτογραφίες, και όταν μιλώ παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις την καλοσύνη, να σταματήσουν, δεν θέλω φωτογραφίες. Ναι, γιατί είναι αυτά που θα πεις, είναι τάδε, δεν θέλω, ας πούμε. Δεν ξέρεις την ώρα που θα σε τραβήξει ο άλλος, μπορεί να ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα σε τραβήξει. Μπορεί αυτομάτως να κλείνει τα μάτια σου ασυναίσθητα.
0: Ναι.
1: Γιατί να το έχει ο, να έχει ο άλλος αυτή μου την όψη. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ναι, δεν μου έχει πάρει καμία άδεια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η καλλιτεχνική φωτογραφία δεν είναι έτσι. Μιλώ για τις ενσταντανέ, τις στιγμιαίες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Που είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Δεν ξέρεις πώς θα σε τραβήξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ή θα κοιτάς, που θα χαζεύεις, τι αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, το ακατάδεκτο του πράγματος, την ειρωνία. Μπορεί να φορέσει την απέχθεια. Μπορεί να διηλύσει κανείς τον κόνοπα και να δει μέσα χαρακτηριστικά που ουσιαστικά μπορεί και να μην ανταποκρίνονται καν στην πραγματικότητα. Περνάει ένας γνωστός. Τσακ, εκείνη την ώρα το μάτι στρίβει στο γνωστός. Λέει, α, δεν κοιτάει, ξέρεις τώρα, δεν την ενδιαφέρει και καθόλου που φωτογραφίζομαι εγώ μαζί της. Παραδείγματος χάρη, ένας καλλιτέχνης. Είναι πολλά πράγματα που βγαίνουν από τη φωτογραφία. Εκείνο πάλι που θέλω να επισημάνω είναι ότι έχει παραγίνει το κακό με βάση τους influencers και τα διάφορα τα πράγματα με τα κινητά. Δηλαδή αυτό κρύβει έναν βαθύτατο ναρκισισμό, ένα μεγάλο ναρκισισμό, μία μεγάλη ευτέλεια του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται συναλλακτική μονάδα. Ναι, πόσες φωτογραφίες σου έχω, πώς σε έχω και πώς σε στέλνω και τι μηνύματα χρησιμοποιώ για να μεταδώσω μέσω εσού τους άλλους ανθρώπους και ούτω καθεκτής. Ο ναρκισισμός δε, ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιορθώνουμε τον εαυτό μας, ιστορίες, πράγματα, και απλαστούρα και μισή, πλαστότητα δηλαδή. Έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνονται influencers, γίνονται. Αυτά είναι πάρα πολύ κακά δείγματα. Είναι σε εμπόρευμα πια. Είναι σε συναλλακτική αξία. Αυτά είναι πολύ άσχημα. Ναι, τραβάνε. Φωτογραφίες, όλα αυτά, TikTok, ματώ. Όλα αυτά τα πράγματα, ναι, ναι. Όσο και λέει, όσο κάνει το καθένας, έχει την ευκολία να γίνεται καπιούλης και να λέει σαχλαμάρες και το δυστύχημα είναι ότι εστίζεται ο άλλος. Και όχι μόνο, παίρνει παράδειγμα και κάνει και εκείνος τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Γινόμαστε, ας πούμε, μοναξιές, οι οποίες, ναρκισευόμενες μοναξιές, τραβάνε τους εαυτούς τους. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Και εμπορευματοποιείται και ο άνθρωπος και οι αξίες του και όλα. Οι στιγμές. Οι στιγμές είναι προσωπικές. Ένα φαγητό το έφτιαξες, τώρα ανάγκη να το φωτογραφίσεις. Δηλαδή λες και ζούμε για να απομνημονεύουμε πράγματα τη ζωή χωρίς να προλαβαίνουμε να τα ζούμε. Δηλαδή φοβερά πράγματα αυτά. Ένα ωραίο φαγητό, το άκου φωτογραφίζεις. Γιατί ρε φίλε. Ένας ωραίος καφές, άστονε. Και άστονε, ευχαριστήστον. Ζήσε τη στιγμή. Απέκτησε βιώματα. Προσπάθησε να αποκτήσεις βιώματα από αυτά που κάνεις. Και όχι να αποτυπώνεις πράγματα για να τα αποθηκεύεις. Χιλιάδες φωτογραφίες. Όχι μάνο, εγώ δεν βγάζω φωτογραφίες. Δεν βγάζω. Ούτε του εαυτού μου, ούτε άλλον, ούτε τίποτα. Ναι. Προσπαθώ και φυσικά έχω διατηρήσει καλή τη μνήμη μου, γιατί προσπαθώ αυτά που με ενδιαφέρουν να τα συγκρατώ. Είναι ένας μηχανισμός πολύ ωραίος. Άλλο είναι να πάρεις ένα μολύβι, να κρατήσεις σημειώσεις, να κάνεις ένα σκίτσο, γιατί πάλι αυτενεργείς εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει το μάτι, το χέρι, ο ψυχισμός και κάνεις, περιγράφεις πράγματα με το στυλό, με το μολύβι, του σχεδιασμού. Σε εκείνα που σου ήλξαν την προσοχή αλλά την ατμόσφαιρα δεν την δίνεις, δηλαδή δεν δίνεις το ολόκληρο, δίνεις τη μερικότητα, για να ανακαλέσεις την ολότητα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάθε στιγμή είναι η ατμόσφαιρα, είναι η διάθεση που έχεις, είναι η διάθεση των άλλων, είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο επίκεντρο το κυρίως θέμα, κυρίως είναι τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα θέματα. Αυτές οι μικροσιωπές που έχει η πραγματικότητα, που αυτά είναι πιο ομιλητικά και από το ίδιο το αντικείμενο που πας να φωτογραφίσεις, αν είναι αντικείμενο, αν είναι, ας πούμε, υποτίθεται, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, αυτά με την φωτογραφία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Οι επόμενες γραμμές, μόλις στρογγυλέψει η ώρα, η οποία θα στρογγυλέψει σε 3 λεπτά από αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το ρόλο που παίζει η φωτογραφία στη ζωή μας, ως παρακαταθήκη αξίας, ως απόδειξη γεγονότος, ως ενθύμιο παρελθόντος, διακοπών, ταξιδιών κτλ. Διαβάζω μερικά από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από το δικό μου. Η Εύη Κότσαρη λέει, η αποτύπωση της στιγμής. Δεν ήξερα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η δημιουργία φωτογραφίας. Το ανακάλυψα τυχαία τα τελευταία χρόνια. Ταξίδια, επαγγελματικές επιτυχίες και κυρίως οι άνθρωποι μας. Δεν μπορώ να βλέπω μόνο τους ανθρώπους που έχουν φύγει στο σύμπαν. Περίεργο, ε, τα σέβουν. Η Χαρούλα Φίλη, καλημέρα κύριε Μάνο, σαν ενθύμιο παρελθόντος και διακοπών. Η Φωτεινή Διαμαντοπούλου, υπέροχο θέμα με πολλές προεκτάσεις. Μπράβο Μάνο, καλή Κυριακή. Χαιρετώ το Βαγγέλη Ψυχογειό που έχει βάλει μερικά θαυμαστικά. Η Ξένια με την οποία μιλήσαμε βέβαια ήδη λέει, η φωτογραφία έχει μια μοναδική δύναμη. Είναι μια αθόρυβη μαρτυρία του τι ζήσαμε, τι αγαπήσαμε, πού πήγαμε. Μπορεί μια εικόνα να μην μιλά, αλλά πολλές φορές λέει περισσότερα από ότι τα λόγια. Η Όλγα λέει, όλοι γνωρίζουμε τη φράση που λέει μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Παρότι η φράση αυτή είχε εμπνευστεί για διαφημιστικούς σκοπούς, δεν υπάρχει για μένα πιο αντιπροσωπευτική φράση έκφραση για τη φωτογραφία. Αγάπη, πάθος, έμπνευση, λατρεία για τη φωτογραφία από τα εφηβικά μου χρόνια. Με εκφράζει ως τέχνη και ως τεχνική. Φωτογραφίες που αφήνουν τη φαντασία ελεύθερη, που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, που συγκινούν, που χαροποιούν, ενίοτε δυστυχώς θλίβουν ή σοκάρουν. Παρατηρώντας μια φωτογραφία, αυτόματα ανασύρονται από τη μνήμη σκέψεις και συναισθήματα που έχουν περάσει σε παρελθόντα χρόνο, ωστόσο με ευκολία ανασύρονται στο παρόν. Χαιρετώ και τη Ζαφυρία Παπαδημητρίου. Εμένα οι φωτογραφίες μου λέει του χορού είναι ό,τι πιο πολύ.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: γύρισες, δε γύρισες.
1: Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Max FM 93.4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM